0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ζωής. Κάτι ωραίο κοντά. Γιάστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος, τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των αγώνων.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: Ερυμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: στο 26 950 45 670.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών.

0: μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: χίλια λεόντων στα βάθη της ζούγκλας.
1: Θες να κάνω να γίνει αρνάκι.
2: Να ταΐσει λιοντάρι που ψοφάει το πίνα.
0: Έφαγα όλα τα λιοντάρια της Αφρικής.
2: Δεν έχει λιοντάρι, έχει κόκορα που ψοφάει το πίνα.
3: Ποιο κόκορα καλέ.
1: Ζούγκλα είμαστε.
4: Φώναξε και να δεις ότι θα νιώσεις λιοντάρι.
5: Μπράβο λιοντάρι μου!
6: Πω μακριά θα το κυνήσεις.
5: Πού να μου θα δεις κρέα!
7: Είναι ζούγκλα ή πάνε εδώ μέσα!
8: Σας παρακαλώ!
9: Σας παρακαλώ! Θα με κατασπράξουν
10: αυτοί οι κανίβαλοι! Όσο ένας θα φάει τον άλλον. Ζούγκλα!
1: Ζούγκλα είμαστε.
11: Εμπρός!
12: Το αρνάκι γίνεται λιοντάρι.
13: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
12: Μην φοβάστε, δεν δαγκώνει.
14: Κύριε, κυρία μου, κοιτάξτε τι δεν δαγκώνει.
15: Λέω το που λένε. Δείξε μας. Πώς τον άρπαξες.
16: Την άδειασε.
17: Θηρίο
18: ανήμερο.
19: Θηρίο.
20: Τι τρέχει.
19: Έχεις ακούσει να γίνεται λόγος για θηριοδαμαστές.
10: Ζούγκλα.
11: Κοκολιοντάρι μέσα μου, ακούς.
21: Ο αστερισμός μου, το ζώδιο μου.
11: Μην ξαγριώνεις περισσότερο γιατί είπαμε να ανοίξουμε σπίτι. Όχι θηριοτροφείο.

0: διάολο, πρωί-πρωί.
1: Ξυπνήστε!
0: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Χθες ήταν η μέρα του λιονταριού. Και επειδή εγώ είμαι και εγώ λιοντάρι, και πολλοί άλλοι είναι λιοντάρια, και χθες είχαν γενέθλια και προχθές, και ο Άγγελος ο Πριόχος λιοντάρι στις 7 Αυγούστου. Άρθε πολλά λιοντάρια εδώ μέσα, έτσι. Μας περνάτε για αρνάκια.

0: μέσα.
1: Ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ της μόδας στα 80's στην Ελλάδα. Ήταν τότε που είχαμε το Πασόκ το καλό. Πασόκ. Αχ, το καλό Πασόκ τότε με τον Ανδρέα της αλλαγής. Φώναζε αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Έγινε αλλαγή το τραγούδι.

Λιοντάρι είδε τον Ταύρο και εξαφανίστηκε. Έλα ρε Ταύρε. Έλα ρε Ταυράκι. Καλή, καλή και Ταύρη, καλή. Λοιπόν, καφεδάκι από το φουρνάρικο 45670. Πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλει το καφέ σας. Και το καφέ σας θα είναι εκεί που είστε, σε χρόνο ντε τε, που λέγανε στη φυσική.

Και μαζί με τον καφέ, μαζί με το αγαπημένο σας ρόφημα, ότι επιλέξετε από τον πλουσιότατο πολυπίκυλο μπουφέ του, θα σερβίρετε ολόφρεσκο, κολιάτες, κουτήματα, πίτες στο ταψί, σαντουιτσάκια, μπαγκετούλες και βέβαια τα γλυκά του, τα παγωτά του, το ψωμί της ημέρας, θα τα βρείτε εκεί όλο το χρόνο. Κάθε μέρα, 7 ημέρες.

0: Και αν η ζέστη είναι πολύ, μη σας νοιάζει, έχουμε το Welcome Store. Με δόσεις μπορείς να δροσιά να νιώσεις, με κλιματιστικά, ανεμιστήρες, συστήματα αερισμού. Και άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική. Και μη άτοκες, περισσότερες, χαμηλότερες στα μέτρα σου. Με τους φιλικότατους διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου, στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Για τις μεγάλες ωραίες της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, λαδολέμονο. Λαδολέμονο για τα ψητά του. Με αυτά έγινε διάσημο το λαδολέμονο, τα ψητά του. Τώρα και με μαγειρευτά. Στους τελευταίους μήνες μαγειρεύει τα μεσημέρια το λαδολέμονο. Κατσαρόλα, φούρνο. Και κάθε μέρα ξεχωριστά πιάτα. Παίρνεις τηλέφωνο 33409, ρωτάς τι μαγειρεύει η κουζίνα σήμερα, τι πιάτα ημέρας έχετε. Παραγγέλνεις μαζί με τα ψητά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι στην πόρτα σου. Βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες υματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
12: 26 950 25 798.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
15: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
16: Νέοι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Νέοι συμβολείς μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, το κάνουμε συνέχεια
17: για να γίνουν ρουσφέτια με τα θέση στρατιωτών. Εγώ άνθρωπο κάνω δεκάδες χιλιάδες.
16: Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου τηλέφωνο να δείτε πόσα μου ζητήσει από το πρωί ρουσφέτια.
15: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
16: Όχι!
18: όχι.
19: Τροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες.
20: Όπα, μισό λεπτό.
21: Όποιος βουλευτής διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση είναι απλός ψεύτης.
22: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
23: Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
24: Μπράβο παιδί μου.
19: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς.
25: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο.
26: Όχι.
25: Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι λέω να ρίξω και καλό πατριωτικό.

Εδώ μαζί ξυπνάμε τα πρωινά, μαζί ξυπνάμε. I wanna wake up with you και τα λοιπά. 20 χρόνια τώρα. Είμαστε η πιο ξύπνια παρέα κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ στη συχνότητα του Στίγμα, τη φιλόξενη συχνότητα του Στίγμα. Στίγμα ο οποίος σας ενημερώνει και σας ψυχαγωγεί. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, 8 με 10 από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ.

Όχι ρε φίλε. Έχουμε δει και έχουμε δει φέτος. Ναι, τούτη. Τώρα που έκανα zoom κατάλαβα ότι πρόκειται περί. Αλλά καλά, το dress code είναι στην αίθουσα αφήξεων του διεθνούς μας αεροδρομίου. Μου στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Πηλικάς μια φωτογραφία. Κινέζα βέβαια, έτσι. Το κόβω γιατί η διπλανή της, αν και έχει γυρισμένη την πλάτη, από το προφίλ μπορώ να διακρίνω ότι πρόκειται περί Κινέζας. Αλλά η μάσκα που φοράει, δηλαδή το, έτσι το... Πω καλά, πολύ fashion victim η τύψα. Κάνει και για, βεβαίως, σε περίπτωση που χρειαστείς ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση κινέζικη, έχει το κατάλληλο εξοπλισμό για να μην, σε, έτσι, να μην υποστείς βλάβη στα μάτια. Φά, φορές. Το κόκκινο μαλλί όμως να φαίνεται, έτσι, γύρω γύρω από το, από τη μάσκα πέφτει το, η κουρτίνα, έχει κουρτίνα η μάσκα, δεν είναι σχέτη μάσκα, δεν είναι γυαλιά, με κουρτίνα μαζί. Κουρτίνα είναι αυτό, δεν το λες κάπως αλλιώς, ούτε μαντήλι ούτε τίποτα, κουρτίνα είναι. Και το ταγάρ με την Ακρόπολη, έτσι, χρυσοπίκυλτη, τον Μπαρθενώνα, αυτό είναι. Να είστε καλά, βρε Θοδωρή.

Λοιπόν, πολύ υψηλός έτσι, ο κίνδυνος και σήμερα σε πέντε περιφέρειες για πυρκαγιά. Ένεκα της ζέστης και του αέρα. Είμαστε λίγο Αφρικα από ζέστη, έτσι. Περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, κυρίως οι ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Λαχωνίας. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Ισκύρος. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Και το Νότιο Αιγαίο, εκεί οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Είναι σε Red Code, κατηγορία κινδύνου 4.

Στο μεταξύ στην Ηλία έχουμε διπλό μέτωπο πυρκαγιάς. Αυτό τώρα που κάθε φορά που ανοίγω σελίδα στο NGR του Μαρινάκη και μου πετάει ότι ο Ολυμπιακός παίζει ευρωπαϊκή μπάλα στο Μέγκα απόψε. Σιγά, σιγά. Λοιπόν, έχουμε διπλό μέτωπο στην Ηλία, στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Είχαμε, δεν ξέρω, τέθηκε υπό έλεγχο, δεν έχω εδώ το τελευταίο ρεπορτάζ. Το βλέπω εδώ, έχει αναρτηθεί.

Τώρα μην φανταστείτε, εντάξει, τώρα αυτές τις πυρκαγιές, τα κοτέικα, ας πούμε, τι να, αφού είναι κάμπος. Χαμηλή βλάστηση. Το ίδιο και η γαστούνη. Είναι βέβαια τηγάνια εκεί. Δεν θέλει πολύ. Ένα τσιγάρο, πάει, πετάξει ένας από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Ανέμελος.

Λοιπόν, κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η έξοδος των εκδρομέων. 90.000 κόσμος αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά το τελευταίο τριήμερο. Προς Αργοσαρονικό και Κυκλάδες. Έχει και έκτακτα δρομολόγια αυτές τις μέρες.

0: Αγαπημένοι προορισμοί και τα δύο νησιά, για πολλούς εκδρομείς. Και για σύντομες εξορμήσεις. Και όσο πιο έτσι κοντένουν, όσο πιο πολύ κοντένουν οι διακοπές διάρκεια, τόσο πιο πολύ θα ψάχνουν όλοι για κοντινούς προορισμούς. Είμαι εδώ το ρεπορταζάκι τώρα για το... Αύγουστο.
1: Και από τον Πειραιά για Άργος, Αρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις μέρες προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Πάμε στο λιμάνι, μας περιμένει η Χρυσίτα Νικητάκη για να μας δώσει την εικόνα. Χρυσίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, Στέλλα, η εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά, το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Άργος Αρονικού, εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά, συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος, και φυσικά οι επιβάτες θα είναι τουλάχιστον.
1: Θα κορυφωθεί η έξοδος.

0: υπήρξε διαρροή καυσίμου, κυροζήνης για καυσίμου των αεροσκαφών από βιτίο το οποίο έφτασε με το πλοίο της γραμμής και το δρομολόγιο των οπληρών φορτίων. Πυροσβεστικά οχήματα συγκεντρώθηκαν στο προβλήτα του Αγίου Διονυσίου. Έκλεισε το λιμάνι ίσως του λιμανιού από την αστυνομία. Είχαμε για πολλή ώρα, για αρκετή ώρα η επιχείρηση προφανώς για να σταματήσουν τη διαρροή από το, του καυσίμου από το βιδιοφόρο και συγχρόνως βέβαια την ίδια στιγμή να καθαρίσουν και το σημείο εκείνο όπου έπεσε το καύσιμο για να μην έχουμε τίποτα. Παρατράγουδα. Καθώς όπως ξέρετε το, έτσι, το πανηγύρι τα γύρω είναι στις 24. Τότε θα σκάσουν τα βαρελότα και αυτά. Δεν είχαμε τίποτα. Εκτακτό, θα είχαμε τις πολλά εφέ. Ωραία, θα βλέπαμε. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Όλα safe. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας. Μέχρι να επιστρέψω, ο καφέ σας και ό,τι άλλο παραγγείλετε από το Φουρνάρικο θα είναι εκεί που είστε. Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 10. Να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και ό,τι άλλο έτσι μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον αλλιεύοντας από το διαδίκτυο.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain? Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσηγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται

0: μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Από ίδιο πήγες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Master Blaster, αγαπημένο Stevie Wonder. 9 μετά τις 9 στον Στίγμα, 97.6 τρίτη πρωί. Έντεκα. Πάμε ολοταχώς, βουρ, για το 15 Αύγουστο.

Διαβάζω εδώ. Για το περιστατικό αυτό με το ελικόπτερο στη Μήλο, στο Σαρακίνικο. Δεν εμφανίστηκαν, λέει, για εξηγήσεις χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Τις περιμέναν εκεί οι άλλοι. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου. Ελλάδα. Ζήτησαν, λέει, προθεσμία μέσω του δικηγόρου τους. Μια ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν, λέει. Ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Είναι το γνωστό το περιστατικό, έτσι, που προσγειώθηκε εκεί πάνω στο Σαρακίνικο με προκειμένου να αποβιβάσει τους επιβαίνοντες που θέλανε να κάνουν το μπάνιο τους. Αύριο ή μεθαύριο θα εμφανιστούν να δώσουν εξηγήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, πάντως το ελικόπτερο θα προσγειωνόταν στην περιοχή Αλικές Μήλου. Τώρα δεν ξέρω, οι Αλικές είναι μακριά από το Σαρακίνικο. Δεν είναι 5-6 χιλιόμετρα μακριά. 7-8.

0: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το απίστευτο περιστατικό στη Μήλο με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο τη στιγμή που η διάσημη παραλία του νησιού ήταν γεμάτη από κόσμο.
1: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
2: Εμείς όταν ήρθε δεν περιμέναμε, νομίζαμε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη. Όταν ήταν να βγαίνουν οι τουρίστες και να βγάζουν φωτογραφίες και να κάνουν πάνω για μπάνιο.
3: Συγγνώμη, ηλουόμενοι, μα δεν γίνεται, δεν γίνεται απλά.
4: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται! Είναι από αυτά που δεν γίνονται στη ζωή!
2: Τώρα περιμένουμε να έρθει κάποιο με κάποιον ελέφαντα, να έρθει με κάποια τίγρη. Δεν ξέρω τι άλλο.
5: Τι άλλο θα δούμε, λέτε.
6: Ελλάδα 2.0.
7: Υπάρχει η δυνατότητα κατ' εξαίρεση προσγείωση και σε άλλο σημείο.
3: Κατ' εξαίρεση. Αλλά... όταν λέμε κατ' εξαίρεση, δεν εννοούμε να κάνω μπάνιο.
8: Γιατί όχι, κύριε Αυτιά.
7: Ακριβώς. Έκτακτη ανάγκη και ειδικό σκοπό.
9: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι.
3: Τι λουόμενα εδώ βλέπαμε, φεύγαν οι άνθρωποι. Απόρρισαν οι άνθρωποι.
2: Μόνο τη σκόνη που φάγανε.
4: Προσοχή ρε μαλάκα!
1: Η Ελλάδα
4: έτσι!
1: Είναι...
4: με φόρα! Με φόρα! Έτσι! Με φόρα! Κιόλο! Με φόρα, με φόρα, κατέβαινε! Κατέβαινε με φόρα! Ρε τι γίνεται ρε σε τούτη εδώ τη χώρα. Ρε Άδωνη, ρε Άδωνη, τι γίνεται σε τούτη εδώ τη χώρα, ρε Άδωνη.
10: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
4: Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα. Ωραία καφεδάρα, αυτό είναι φίλε μου. Αυτό είναι η καλύτερη φωτογραφία μου έχει στείλει μέχρι σήμερα. Τον καφέ από το φουρνάρικο.

Και στη Ζάκυνθο, λέει η Μέρη, έχει προσγειωθεί ελικόπτερο κατά το παρελθόν στο Ατζούρο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είχε όντως έτσι. Μα έχει χώρο εκεί για να προσγειωθεί. Θυμάμαι ότι περνούσε, ρε παιδί μου, έτσι την ακτογραμμή του όλη στις, την ανατολική πλευρά του βασιλικού, ένα κόκκινο ελικόπτερο κάποτε. Το θυμάμαι. Ποιος δεν τα θυμάται αυτά. Αλλά τι είχε προσγειωθεί στο Ατζούρο, όχι, δεν το ήξερα. Ο Σάκης, ο Σούρμπης, ο Μπέλος θα το ξέρει αυτό. Ένας είναι, παιδιά, αυτός, έτσι δεν είναι. Σάκης, Σούρμπης, Μπέλος. Το λέω για τους Αθηναίους, γιατί λέει, ποιοι είναι αυτοί. Σάκης, Σούρμπης, Μπέλος. Πώς λέμε, Ζαν Πολ Μπελμοντό. Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα.

Λοιπόν, είναι περίοδος διακοπών για πολλούς και εδώ υπάρχει ένα έτσι θέμα με τις διακοπές. Γιατί? Γιατί κάποιοι λαοί, κυρίως οι Βόρειοι, πιστεύουν ότι πρέπει να αξίζουν τις διακοπές τους. Ότι πρέπει να δουλέψουν σκληρά, ακόμα και να πιέσουν τον εαυτό τους πριν κάνουν πραγματικά ένα διάλειμμα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να παίρνετε περισσότερες άδειες από τη δουλειά? Τι ισχύει στην πραγματικότητα και γιατί αυτό κάνει καλό σε εργαζόμενους και εργοδότες? Οι Αμερικανοί και άλλοι βόρειοι λαοί της Ευρώπης πιστεύουν γενικά ότι πρέπει να αξίζουν τις διακοπές τους. Ότι πρέπει να δουλέψουν σκληρά λοιπόν πριν κάνουν ένα καλό διάλειμμα. Αλλά η επιστήμη και η πραγματικότητα έχει αποδείξει πως οι διακοπές και οι συχνότερες άδειες από την εργασία κάνουν καλό τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες. Και ας μην το αντιλαμβάνονται ακριβώς έτσι οι δεύτεροι. Οι έρευνες πάντως δείχνουν ότι ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ευημερίας και της ικανοποίησης μας από τη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της υγείας μας, της αφοσίωσής μας στην εργασία, της δημιουργικότητάς μας, ακόμα και της ικανοποίησης μας από μια σχέση ή ένα γάμο. Με λίγα λόγια, όσο και αν κάποιοι υπερηφανεύονται για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους, σύμφωνα με μελέτες, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δουλεύουμε πιο σκληρά, έχουμε καλύτερες επιδόσεις και απολαμβάνουμε καλύτερη υγεία, περισσότερη αντοχή και μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη δουλειά μας, αν αφιερώσουμε χρόνο για ξεκούραση. Λοιπόν, τρεις λόγοι για τους οποίους οι διακοπές σας κάνουν καλό. Οι διακοπές είναι χαλαρωτικές. Συχνά κάνουμε διακοπές για να χαλαρώσουμε, αλλά έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο San Francisco εξέτασαν αυτό το ζήτημα μέσω μιας πρωτότυπης μελέτης. Μελέτησαν την επίδραση των διακοπών σε θέρετρο και ενός προγράμματος διαλογισμού στους βιολογικούς δείκτες του στρες και της ανοσολογικής λειτουργίας. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι διακοπές σε θέρετρο όχι μόνο μας κάνουν να νιώθουμε πιο ενεργητικοί και λιγότερο αγχωμένοι από ότι πριν τις διακοπές, αλλά έχουν επίσης ισχυρή και άμεση επίδραση στα μοριακά δίκτυα που σχετίζονται με το άγχος και την ανοσολογική λειτουργία. Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σεμινάριο διαλογισμού παρουσίασαν επίσης αύξηση της αντιηγικής δραστηριότητας. Επιλέξτε λοιπόν την αγαπημένη σας δραστηριότητα αναψυχής. Για παράδειγμα, σέρφινγκ κάτω από τον ήλιο και χαλάρωση κάτω από την καμπάνα. Ή να καθίσετε σε ένα ζαφού και να κάνετε γιόγκα. Τα διαλύματα σας κάνουν πιο παραγωγικούς. Ένα άλλο προσωπικό και επαγγελματικό πλεονέκτημα διακοπών είναι η δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από την εργασία. Μετά από τις διακοπές, το 64% των ανθρώπων δηλώνει ότι αισθάνεται αναζωογονημένο και ενθουσιασμένο για την επιστροφή στη δουλειά. Πρόκειται για μια κατάσταση που ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι αχρησιμοποιητές άδειες κοστίζουν στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, πάνω από 22 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 22 τώρα είναι 220 τώρα, αυτό γιατί βλέπω ένα. Μάλλον 220 πρέπει να είναι. Γιατί έχει ένα τυπογραφικό εδώ έτσι σφάλεμα. Το νουμεράκι έχει, αντί για 0 έχει ένα όμικρον. Πεζό. Τώρα είναι 220. Η αλλαγή ρυθμού επίσης ενισχύει τη δημιουργικότητα. Ένα άλλο επαγγελματικό πλεονέκτημα από τη λήψη άδειας είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας σε όλες τις χώρες και τους κλάδους.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, για παράδειγμα, αξιολογούν τη δημιουργικότητα ως το νούμερο ένα πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους. Ακόμη και σε περιόδους κρίσης της δημιουργικότητας, κάτι που συναντάτε κυρίως στις νεότερες γενιές, οι επιστήμονες επιμένουν ότι περισσότερες διακοπές και ελεύθερος χρόνος μπορεί να βοηθήσουν. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι το πώς θα αξιοποιήσεις το έπακρο της διακοπές σου. Ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Όπως έδειξε έρευνα, διαφορετικές δραστηριότητες αναψυχής μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευεξία. Αλλά για άτομα όλων των ηλικιών, δραστηριότητες αναψυχής όπως η επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς συνδέονται θετικά με την ευημερία. Στα μεγαλύτερα χρόνια της ζωής, για παράδειγμα, οι κοινωνικές δραστηριότητες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτό το έβριμα είναι λογικό, καθώς ένας μεγάλος και αυξανόμενος όγκος ερευνών δείχνει ότι ο βαθμός στον οποίο διατηρούμε κοινωνικές σχέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας βελτιώνει σημαντικά τη σωματική και ψυχολογική μας υγεία.

Λοιπόν, να παρείζεστε, λοιπόν, να παρείζεστε. Να περνάτε χρόνο με φίλους. Να ασκείστε και να κάνετε διακοπές. Όχι, να ασκείστε, να ασκείστε. Αυτά βελτιώνουν σημαντικά την ευημερία.

σημαίνει τι? Ότι ο καναπές δεν είναι απαραίτητα ο καλύτερος προορισμός για διακοπές. Καλημέρα Ντίνο, καλημέρα. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη. I'm still standing.

0: still here until 10. Πάμε σιγά σιγά την τελευταία βόλτα στην αγορά.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jetwash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jetwash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jetwash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Ιστορία Netherlands. Die, die. Μια που θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο τώρα, να παίξουμε σε ένα μουντιαλικό dance anthem με Shakira, Shakira, Burna Boy. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε σήμερα, ευρωπαϊκή μπάλα, λέει εδώ. Έχει, πέφτουνε κάθε φορά που αλλάζω σελίδα στο NGR. Πέφτει διαφήμιση. Για να μην ξεχάσουμε να δούμε τον Ολυμπιακό. Έλα που παίζει την ίδια ώρα όμως και ο Παναθηναϊκός. Είναι και οι δύο, η αλήθεια είναι σε μεγάλη φόρμα. Χινάρια είχαμε στα πρώτα μάτς, τα εντός έδρας, και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Και τώρα παίζουν έξω και πρέπει να επικρατήσουν για να περάσουν στην επόμενη, στον επόμενο προκριματικό. Για να τα δούμε τώρα λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Στις 8.30 λοιπόν και οι δύο παίζουν, και ο καθένας βέβαια θα κάτσει να δει, αν κάτσει να δει, θα κάτσει να δει την ομάδα που συμπαθεί.

Ολυμπιακός στην Ολλανδία με την Nijmegen για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια με την Τσέσκα για τα play-off, για νίκη πρόκρισης στα play-off του Conference.

8.30. Έχει όμως και άλλα ενδιαφέροντα έτσι αθλητικά γεγονότα σήμερα. Σήμερα σε άλλα αθλήματα

Έχει τον Μίλτο Τεντόγλου στο τελικό του Άλματος Σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

πούμε εδώ ότι ο 28χρονος Έλληνας αθλητής έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2026 στα 8.66. Στις 10 και 4 απόψε ο τελικός του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Ως γνωστόν, η ελληνική εθνική ομάδα Ολύμπηση έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια μεγάλες επιτυχίες διαδοχικές.

Ένα έτσι κοκτέιλ ζέστης και υγρασίας, όπου τις τελευταίες μέρες μας ταλαιπωρεί ελαφρώς.

Θερμοκρασία 23 έως 37. Με 38. Άνεμοι εδώ στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληροφορίες θέλουν να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο Μαραθία. Ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις γέρος θα αντιθέσουν υπό έλεγχο.

Καλημέρα Στρατούλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα λέει νεαρέ μου, καλή δύναμη. Καλύτερα λέει να είμαι στη Δάφνη, στη θάλασσα. Παρά λέει μέσα στο σπίτι με 40 βαθμούς να βλέπω το Σάλιαγκα. Τι είναι αυτός, Σαλιάγκα, τι είναι, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι αυτός. Και τον Μπρούνο. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι εποχές αυτές να παίζεις μπάλα να μου. Ούτε να παίζεις ούτε να βλέπεις. Δεν γίνεται, ας πούμε, στον Αύγουστο τώρα να βλέπεις και να παίζεις μπάλα. Ή να παίζεις και να βλέπεις.

Κορυφαίες γεύσεις του λαδολέμονου. Μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και μαγειρευτά, το βράδυ μόνο ψητά. Δεν ξανασερβίρουν. Δεν σερβίρουν ξαναζεσταμένο φαγητό στο λαδολέμονο, το βράδυ μόνο ψητά, αυστηρά. Ποιοτικό κρέας, αριστουργηματικό ψήσιμο. Και αυτή η φοβερή σος βινεγκρέτ λαδολέμον πάνω στα ψητά απογειώνει τις γεύσεις. 33-409 Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι βράδυ. Και στο χώρο του εκεί. Πλήρως ανακαινισμένος, κλιματιζόμενη αίθουσα. Μπαίνεις μέσα τώρα αυτές τις μέρες με την πολύ την υγρασία και τη ζέστη. Δροσίζεσαι, κάθισε αναπαυτικά και απολαμβάνεις με την παρέα, με την οικογένεια, τις υπέροχες ψητές γεύσεις και μαγειρευτά υπέροχα πιάτα ημέρας από το λαδολέμον. Πάμε για το τελευταίο. Αύριο πάλι μαζί, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 8, εδώ στον Στίγμα στο 96. Το καφέ μας σερβίρισε και σήμερα το φουρνάρικο. Ο καφές μας στην καλύτερη του. Και ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Και το ψωμί της ημέρας με ένα τηλεφώνημα 45670. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service. Για τα παγωτά και τα γλυκά θα πρέπει να πάτε από εκεί όμως. Να διαλέξετε. Και να τα πάτε γρήγορα σπίτι στο ψυγείο. Και στην κατάψυξη. Φοβερά παγωτίνια. Φοβερά παγωτίνια το φουρνάρικο. Τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Σε ποικίλες γεύσεις. Μέχρι αύριο ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Πάλι είχαμε τροχέα με υλικές ζημίες χθες. Πάρα πολύ προσοχή. Είναι τρελός ο Αύγουστος και είναι ακόμα περισσότεροι τρελοί που οδηγούν πάνω σε αυτό το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε και που δεν αστυνομεύεται πουθενά. Ούτε στην πόλη μέσα. Στην παραλιακή ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει. Μα ό,τι του γουστάρει.

0: φουσκώσει για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2.

0: 2-69-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, ακούτε Στίγμα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου μετά το Στάθη λογοθέτη. Μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, να το πούμε αυτό, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η μέρα μας. Δυστυχώς έχουμε μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μαραθία, στο Κερί. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν κινητοποιηθεί άπαντες, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ένα Έριξον και άλλα 2 αεροσκάφη μετέχουν ως ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε ένα δύσκολο σημείο. Είναι στην περιοχή, στο σημείο που λέγεται Μέγα Λαγκάδη, και είναι πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση επίγειων δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν μπορούν οι πυροσβέστες με τα οχήματα να πλησιάσουν το σημείο, είναι επιτακτική ανάγκη να τα εναέρια μέσα να κάνουν επιχείρηση κατάσβεσης, και ήδη κάνουν. Ελπίζουμε λοιπόν, βεβαίως έχει δοθεί εντολή και από 112, σήμα δηλαδή. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Είπαμε, δεν ξεκινήσαμε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα τεθεί υπό έλεγχο, δεν θα πάρει διαστάσεις και θα καταφέρουν εκεί οι δυνάμεις να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Βεβαίως είναι και εθελοντές και από συλλόγους, είναι και το πεζοπόρο τμήμα της ΜΟΔΕ που μετέχει. Φυσικά υπάρχουν και υδροφόρες εκεί για να συνδράμουν. Για όποια εξέλιξη έχουμε θα σας ενημερώνουμε εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχετε λάβει το 112, να ακολουθείτε τις οδηγίες, έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο, μιλάμε για τα αυτονόητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες κατά γράμμα, ό,τι ακριβώς αναφέρουμε.

Εκεί που λέγαμε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες ότι έχουμε ηρεμία και ότι δεν έχουμε πυρκαγιές φέτος, μεγάλες εννοώ κτλ. Κτλ. Να λοιπόν που προέκυψε η πυρκαγιά σήμερα το πρωί. Λοιπόν, έθριος και σήμερα φυσικά ο καιρός. Βορειοδυτική άνεμη περίπου στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία και σήμερα θα αγγίξει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς. Να ξέρετε ότι και αύριο περίπου στα ίδια επίπεδα θα είναι, όπως και την Πέμπτη, όπως και την Παρασκευή. Αλλά θα τα λέμε μέρα-μέρα. Σήμερα να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Γιορτάζεται με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ από τον Ιούλιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από την Καραϊβική, Trinidad and Tobago, για να γιορτάσει την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως, ακούστε τώρα, από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Και οι ρίζες του προέρχονται από τον 18ο αιώνα. Να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε το δικό σας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα μέσω του stigmafm.gr με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε με Viber, είτε με WhatsApp, είτε με email. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο. Λοιπόν, σαν σήμερα 11 Αυγούστου, το 1716 είχαμε μια τρομακτική θύελλα με κεραυνούς, με ισχυρότατους ανέμους, με μια φοβερή βροχή που καταστρέφει το τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, απροετοίμαστος ο στόλος για μια τέτοια κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την εξέλιξη αυτή σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Ήταν 1826, 11 Αυγούστου, όταν γεννήθηκε ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος οφθαλμίατρος. Το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης, στο εξής η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Το 1941 γεννήθηκε ο Μάικ Χαγκ, ντράμερ των Manfred Mann. Το 1948 γεννήθηκε ο Γιάν Πάλαχ, τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Το 1969 συνέβη αυτό. Το 1950 γεννήθηκε ο Eric Carmen, frontman των Raspberries, έλα, πες το. Και το 1950 γεννήθηκε ο Steven Wozniak, προγραμματιστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple, πώς θέλετε πείτε το. Το 1956 πέθανε ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 1958 πεθαίνει ο Keith Moon του συγκροτήματος The Who από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 32 ετών. Το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική οργάνωση Al-Qaeda. Το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, το οποίο είχε βαφτιστεί ελληνικό, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Νίκος Αθανασόπουλος. Το 1996 ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα, Τουρκοκύπροι και Γκρίζοι Λύκοι ξελοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισακ. Το 2004 πέθανε ηθοποιός Βάσο Μανουλίδου και το 2014 ο πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός και κωμικός Ρόμπιν Βίλιαμς. Τέλος, το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχαμε τότε
το τρίτο μνημόνιο.

Πάντα μαζί μας είναι η Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι αναρτημένες, μπορείτε να τις δείτε στο site levanteferis.com. Το σημαντικό όμως είναι ότι από εκεί μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας για να μην τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι, τώρα που γίνεται και ο κακός χαμός με τον κόσμο, θέλω να πω. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη, δηλαδή άμεσα λαμβάνετε στο κινητό σας το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο δεν χρειάζεται ούτε καν να το εκτυπώσετε. Το έχετε στην οθόνη του κινητού και στο πλοίο, στην είσοδο δηλαδή, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Μαραθία και στο σημείο που λέγεται Μέγα Λαγκάδη, σε ένα δύσβατο σημείο. Φυσικά και ενισχύονται οι δυνάμεις. Τώρα επιχειρούν πάνω από 30 πυροσβέστες και δύο ομάδες της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα της πυροσβεστικής, φυσικά εθελοντές, έχουν διατεθεί και υδροφόρες εννοείται, και ένα αέρια μέσα, 6 ένα αέρια μέσα έχουν διατεθεί για την κατάσβεση. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και γρήγορα, δηλαδή να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα όλοι τρέχουν και εμείς θα, για ό,τι νεότερο, θα σας ενημερώνουμε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ήκησε και το 112, να το πούμε και αυτό, και παρακαλώ άπαντες που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή να ακολουθούν πίστα τις οδηγίες, έτσι, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες όπως αυτές αναγράφονται.

Από τη διεθνή επικαιρότητα, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο καταστροφικός φωνικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Συγκλονιστικές οι εικόνες. Έπληξε ο σεισμός την δυτική Κολομβία. Ήδη καταγράφονται 132 νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν βέβαια τις έρευνες στα συγκρίνια των κτηρίων, που είναι δεκάδες που κατέρευσαν. Έχει κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Είναι δραματικές εικόνες εκεί, πραγματικά συγκλονιστικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ που ήταν στην Τουρκία έτσι πέρασε μια ταλαιπωρία και μια περιπέτεια λόγω πληροφοριών για ιρανική απειλή και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση παραπλάνησης εκεί. Επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος μπροστά στις κάμερες, αλλά απομακρύνθηκε κρυφά μέσω κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε άλλο αεροπλάνο με προορισμό τη Βρετανία. Μάλιστα. Το αεροσκάφος μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ, πέταξε με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού. Το αρχικό αεροσκάφος, καταλαβαίνετε, χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για να παραπλανήσει άπαντες.

Ναι, καλά, το μικρόφωνο, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε χθες ένα επεισοδιακό δημοτικό συμβούλιο με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Και έχουμε και έντονη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ αντιπολίτευσης, επί του συνόλου θα έλεγα, της αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Αρχής. Μια αντιπαράθεση η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο ότι έγινε συνεδρίαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τηλεδιάσκεψη, κάτι που δεν ήθελε καμία παράταξη της αντιπολίτευσης, ή για τα έργα στο δημοτικό στάδιο, αλλά έγινε, υπήρξε οξία αντιπαράθεση και για την καθαριότητα. Είχαμε και ανακοινώσεις και από τη Δημοτική Αρχή και από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Θα μας απασχολήσουν όλα αυτά σήμερα. Επίσης να πούμε ότι αργότερα θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.

Λοιπόν, να ξαναπώ, γιατί στέλνετε μηνύματα, καλά κάνετε. Ότι, για ό,τι νεότερο υπάρχει σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, θα σας ενημερώνουμε εδώ από την εκπομπή μέχρι τις 12 τουλάχιστον που θα ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Και σε ένα δύσβατο σημείο ξεκίνησε η φωτιά. Είναι δύσκολη η προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων και των οχημάτων, των πυροσβεστικών εννοώ, γι' αυτό και επιχειρούν και ενάερια μέσα. Και βεβαίως είναι ισχυρότατες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή. Βεβαίως και βοηθούν εθελοντές, ΕΜΟΔΕ. Έχουμε δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μέχρι στιγμής που μετέχουν. Φυσικά συνδράμουν και οι υδροφόρες στην όλη προσπάθεια. Ενεργοποιήθηκε το 112 εκεί στην περιοχή. Και πρέπει οι πολίτες, να το ξαναπώ, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώνουμε εδώ.

Είναι 6 τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν, έτσι. 6. 6 τον αριθμό. Μιλάμε για 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και ισχυρότατες πύγες δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα κτλ.

Πάντα στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτανί, με πάρα πολλά είδη, ό,τι θέλουμε για το σπίτι και όχι μόνο για το σπίτι. Θέλουμε κουρτίνες και κουρτινόξυλα, βεβαίως, και διαθέτει η εταιρεία Μπράτης. Θέλουμε έπιπλα, διαθέτει τα έπιπλα της Sofa Company. Και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, ενώ στο δικό σας χώρο. Υφάσματα, δάπεδα, φωτιστικά για το υπνοδωμάτιό μας εντόνια και τα καλύτερα παγκοσμίως ανατομικά στρώματα είναι αυτά της Elite Strom. Δεν υπάρχουν καλύτερα. Η σειρά Σιλ είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Εάν θέλουμε λευκά είδη, Γκύλαρος και Νεφ Νεφ διαθέτει μόνο Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Και βέβαια και είδη για εξωτερικούς χώρους.

Μιλάμε για συστήματα σκίασης, μιλάμε για τεχνητό γκαζόν, μιλάμε τελευταίας γενιάς μάλιστα, μιλάμε για υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα. Οι τιμές όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες είναι στο site levanteferries.com. Από εκεί αγοράζετε το συγκυριό σας. Με μια πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Εγώ να θυμίσω απλά τα δρομολόγια, να τα αναφέρω. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα και 9.30 το βράδυ. Θα πάμε σε λίγο στο πρώτο μας διάλειμμα, το απαραίτητο, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Μπορείτε πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στο Στίγμα, 37 λεπτά μετά τις 10. Απλά να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκεί για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Μαραθία. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα και από ό,τι φαίνεται έχει αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή πάμε καλά, υπό την έννοια ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται συνεχώς δεν έχει ξεφύγει, να το πω έτσι, η φωτιά. Ευτυχώς που υπάρχουν τα ενέργεια μέσα και επιχειρούν, διότι είναι σε πολύ δύσκολο σημείο το σημείο, τέλος πάντων, που εκδηλώθηκε η φωτιά. Δεν μπορούν να πλησιάσουν τα επίγεια μέσα, οι πυροσβέστες και τα οχήματα της πυροσβεστικής και οι δροφόρες κτλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, ό,τι νεότερο υπάρχει, εδώ θα είμαστε, το ξαναλέω, για να σας ενημερώνουμε. Πάμε στα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, παρότι δεν το ήθελε καμία παράταξη της αντιπολίτευσης. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και σύσσωμη, θα έλεγα, την αντιπολίτευση. Όχι μόνο για αυτό το θέμα, δηλαδή για το τι έγινε με τηλεδιάσκεψη πρωί και όχι διαζώσεις, αλλά για πολλά ζητήματα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η υπόθεση με την καθαριότητα που έχει ανατεθεί σε ιδιώτη, αποκομιδή εννοώ. Είχαμε ανακοινώσεις και από τη Δημοτική Αρχή και από τη Δύναμη Ελπίδας. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλημέρα σας, κύριε Τσουρουνάκη.
5: Καλημέρα και σε όλους τους Αγγιδινούς.
4: Δεν ξεκίνησε βέβαια καλά η μέρα με τη φωτιά.
5: Ναι, ακριβώς σας άκουσα, το ήξερα και εγώ βέβαια.
4: Ναι, βέβαια.
5: Μια δύσκολη μέρα για το κερί και για την περιοχή του Μαραθιά.
4: Ναι.
5: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Από ό,τι φαίνεται έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
4: Ναι.
5: Το πώς ξεκίνησε η φωτιά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
4: Για πείτε μας, όχι.
5: Από ό,τι μου είπε ο κύριος Βάτος, ο πρώην πλέον τοπικός σύμβουλος που είχε εκλεγεί με τη Δύναμη Ελπίδας.
4: Ναι, που παραιτήθηκε.
5: Από ένα τροχαίο εντός εισαγωγικών, μια γουρούνα τράκαρε με ένα δέντρο ή κάτι τέτοιο.
4: Ναι, έπεσε σε δέντρο, φωτιά, ναι.
5: Έπιασε φωτιά,
4: ναι.
5: Και μεταδόθηκε φωτιά βέβαια στην γύρω περιοχή.
4: Απίστευτο.
5: Τα ξερά χόρτα και τα λοιπά πιάσαν οι θάμνοι, ό,τι άλλο εκεί.
4: Ναι, ναι.
5: Έπιασε φωτιά.
4: Μάλιστα. Πάλι. Λοιπόν,
5: αύριο
4: τώρα.
5: Ένα πρόβλημα με τις γουρούνες.
4: Είναι μεγάλο το θέμα και αυτό, κύριε Τζουρουνάκη. Εντάξει, είναι τεράστιο το θέμα με τις γουρούνες. Τώρα, για να πάμε στα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Αρχή σας κατηγορεί ότι καταψηφίσατε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αλλά στη συνέχεια υποστηρίξατε ότι στηρίζετε τους κωδικούς που αφορούν το δημοτικό στάδιο. Βέβαια, το είχατε πει, το είχατε προαναγγείλει ότι θα στηρίξετε τα έργα για το δημοτικό στάδιο, αλλά όχι τα υπόλοιπα που αφορούν την αναμόρφωση.
5: Έτσι ακριβώς. Εμείς είχαμε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό, παρόλα που αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχει γίνει το Μάιο και κατηγορία μας η Δημοτική Αρχή για καθυστερήσεις 2 και 3 ημερών, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα στηρίξουμε τον προϋπολογισμό που αφορά το γήπεδο.
4: Ναι.
5: Σε αυτό λοιπόν βρήκε την ευκαιρία η Δημοτική Αρχή να περάσει και κάποια άλλα πράγματα, όπως π.χ. 350.000 για την αποκομιδή.
4: Ναι.
5: Αν είναι δυνατόν μετά τα 10 εκατομμύρια που δίνουμε στον ιδιώτη να γίνεται νέα αύξηση στα έξοδα της αποκομιδής και στα απορριμματοφόρα. Και μετά όχι τα 10 μόνο εκατομμύρια, το 1.200 που χαλάστηκε για επισκευές μηχανημάτων της αποκομιδής, να ξαναπερνάμε άλλες 350.000. Λοιπόν, εμείς σε αυτή τη σπατάλη και στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, και ξέρετε είναι χρήματα καθαρά των Ζακυνθινών, από τις τσέπες των Ζακυνθινών, δεν θα σταθούμε συνεργοί. Λοιπόν, για μας η τακτική αυτή είναι απαράδεκτη. Δεν είναι πολύς ο καιρός, δεν είναι 2 εβδομάδες περίπου, 3, που ξαναπήρε από ένα έργο συμβασιοποιημένο μέσω της ΣΑΤΑ 500.000 η Δημοτική Αρχή, ένα έργο, ξαναλέω, συμβασιοποιημένο με τη δικαιολογία ότι καθυστερεί, και πήρανε 500.000 για να τις μεταφέρουν σε καύσιμα, σε πετρέλαιο και σε μισθοδοσία. Τα 260.000, δεν κάνω λάθος, ήταν μισθοδοσία. Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων, ναι, συμβασιούχων μάλλον, που γνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν πάνε στη δουλειά. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα,
4: ναι,
5: τι να πω. Δεν προλαβαίνουμε να τα θίγουμε αυτά τα θέματα. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν γιατί κάτι πήγε στραβά με το διαγωνισμό, με τα καύσιμα και τα λιπαντικά, το οποίο θα το αναλύσουμε τις επόμενες μέρες.
4: Πάντως, αν εξαιρέσουμε το κόστος που το έχετε αναφέρει κατά επανάληψη για την αποκομιδή από τον ιδιώτη, η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής από αυτή τη νέα προσπάθεια με την συμβολή ιδιώτη, ποια είναι? Είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα? Δηλαδή, έχει βελτιωθεί η καθαριότητα, η αποκομιδή? Βλέπετε κάτι να βελτιώνεται ή είναι μία από τα ίδια?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δουλεύει ο ιδιώτης, μαζεύει κάποιες ενότητες και συγχρόνως δουλεύει και ο Δήμος. Ο Δήμος δεν έχει σταματήσει να μαζεύει σκουπίδια, παρόλο που από τις 13 Ιουλίου που υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ιδιώτη, την άλλη μέρα έπρεπε να είναι έτοιμος, και σε αυτό δεν φταίει ο ιδιώτης, φταίει ο Δήμος που διαχειρίζεται την όλη κατάσταση. Θα έπρεπε να είναι έτοιμος και τα αυτοκίνητα του Δήμου να μην βγαίνουν έξω παρά μόνο για ανακύκλωση, που είναι πολύ λίγα δρομολόγια.
4: Άρα τίθεται θέμα εφαρμογής της σύμβασης με τον ιδιώτη?
5: Βεβαίως.
4: Δηλαδή,
5: βεβαίως και τίθεται θέμα.
4: Θεωρείτε ότι δεν εφαρμόζεται αυτό που έχει υπογραφεί?
5: Όχι. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, όταν ρωτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο, μας είπε μία περίοδος προσαρμογής μίας εβδομάδας έως 10 ημερών. Έχουν περάσει 30 μέρες και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ακόμα είναι έξω, τα βλέπετε παντού, τα αυτοκίνητα του Δήμου και μαζεύουν όχι ανακύκλωση αλλά σύμμικτα σκουπίδια.
4: Επειδή η Δημοτική Αρχή σας κατηγορεί ότι επικεντρώνεστε στις εντυπώσεις αντί να καταθέτετε προτάσεις, έτσι αναφέρει, αν αύριο αναλαμβάνατε την διαχείριση του Δήμου, αναλαμβάνατε εσείς τη διοίκηση, ήσασταν ο Δήμαρχος εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνατε με την αποκομιδή? Αν είχατε τη δυνατότητα να μην συνεργάζεστε με τον ιδιώτη, πώς θα γινόταν με έναν καλύτερο τρόπο η αποκομιδή των απορριμμάτων τώρα?
5: Εγώ το έχω πει επανειλημμένως και δημοσίως και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Ναι.
5: Έχω ζητήσει από τον Δήμαρχο και ιδιαιτέρως να στο γραφείο του, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς να θέλω να καρποθώ ή να κερδίσω κάτι από αυτή την ιστορία, να του παρουσιάσω το πρόγραμμά μας, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει δημοσίως στο Σαρακινάδο προεκλογικά, να το πως γίνεται ένα σύγχρονο τρόπο αποκομιδής με το μισό προσωπικό και με αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά στη λειτουργία και στην αγορά και στο κόστος χτίσης από τα σημερινά παραδοσιακά αυτοκίνητα με πολλές υπερκατασκευές και εύκολο να πάθουν ζημιές και πολύ ακριβά γενικότερα στο να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
4: Ναι.
5: Με το 1-200 που χάλασε η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει περίπου με 1-200 όλο τον εξοπλισμό σύγχρονο και καινούριο με νέους τρόπους αποκομιδής και ξαναλέω με πολύ λιγότερο προσωπικό.
4: Μάλιστα.
5: Και το υπόλοιπο προσωπικό να ασχοληθεί με πεζή καθαριότητα, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουριστικά χωριά όπως είναι ο Αλικανάς και το Καλαμάκι και πιθανόν και κάποια άλλα, και στο Κερί υπάρχει πρόβλημα
4: ότι δεν υπάρχει πεζή καθαριότητα, λέτε.
5: Έτσι ακριβώς, αν είναι δυνατόν, και ούτε και η πόλη μας είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να πεις ότι υπάρχει σωστή πεζή καθαριότητα. Για να μην πω για τη γλίτσα και τη βρώμα, και συγγνώμη για την έκφραση, που επικρατεί στην πόλη, πηγαίνετε μπροστά από το Τελωνείο, πηγαίνετε στην πλατεία Σολομού, πηγαίνετε στην Κάλβου, ως όποιο σημείο και να πλησιάσει την πόλη, η βρώμα και η γλίτσα είναι άνευ προηγουμένου. Δεν ξαναήταν σε τέτοια κατάσταση ποτέ η πόλη μας.
4: Έχετε κάνει και αναφορά σε ό,τι αφορά τον πλήσιμο των κάδων, έτσι. Έχετε πει ότι δεν γίνεται...
5: Βεβαίως.
4: Ναι.
5: Υποχρέωση του ιδιώτη. Τα αγκώδη, υποχρέωση του ιδιώτη. Ακόμα ο Δήμος θα μαζεύει. Αυτό όμως διπλασιάζει. Καλά που τριπλασιάζει και το κόστος με τον ιδιώτη. Εξακολουθεί ο Δήμος όμως και δημιουργεί έξοδα και απασχολεί ανθρώπους για δουλειές που είναι 100% αυτό που λέει η σύμβαση, υποχρέωση του ιδιώτη. Και χθες είδα δύο φορές το δρόμο τις αρπάγες του Δήμου με ογκώδη.
4: Ναι. Τώρα, για να επανέλθουμε στα του Δημοτικού Σταδίου και τα όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που στηρίξατε να γίνουν τα έργα, αλλά επιλέξατε να μην υποστηρίξετε.
5: Κοιτάξτε, ναι.
4: Τους άλλους κωδικούς που αφορούσαν την αναμόρφωση,
5: ναι, ναι.
4: Και έχετε περιγράψει το γιατί, έχετε πει τους λόγους.
5: Παρά τη διαφορά μας, και επειδή μόνο και μόνο ήτανε η τροποποίηση για το στάδιο εκτός των άλλων,
4: ναι.
5: Εμείς είχαμε δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχουμε στο Συμβούλιο,
4: ναι, ναι.
5: Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε απαρτία, διότι γνωρίζετε ότι λείπανε αρκετοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής,
4: ναι.
5: Και δεν λείπανε τυχαία. Εμείς κάτσαμε λοιπόν.
4: Τι εννοείτε, ένα λεπτό, τώρα ρίξατε βόμβα. Τι εννοείτε, δεν λείπανε τυχαία.
5: Ένα λεπτό
4: ωραία,
5: να
4: ωραία.
5: Τελειώσω.
4: Ωραία.
5: Ναι. Λοιπόν, κάτσαμε, συμμετείχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή μας έγινε η απαρτία και μετά, λόγω διαφωνίας, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού τέλος πάντων, τον οποίο κατά πλειοψηφία πέρασε η Δημοτική Αρχή, δεν χρειαζόταν την ψήφο τη δικιά μας, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και αυτό ζήτησε και ο Δήμαρχος στην αρχή της συζήτησης, να κάτσουμε και να δηλώσουμε και να γραφτεί στα πρακτικά ότι στηρίζουμε την τροποποίηση όσον αφορά το γήπεδο, δεν στηρίζουμε τα άλλα. Και να πω ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός ούτε στο προηγούμενο συμβούλιο ούτε στο σημερινό υπήρχε, υπογράφεται από τις οικονομικές υπηρεσίες, την υπογράφει ο Δήμαρχος,
4: ναι.
5: Λοιπόν, και είχαμε ζητήσει εγγράφως την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς το Δήμαρχο για να στηρίξει τον προϋπολογισμό. Αυτή δεν την πήραμε ποτέ, να ξέρετε.
4: Mm-hmm.
5: Και υποσχέθηκε η κυρία Γαλαζούλα, η γραμματέας του Δήμου, ότι θα μας τη στείλει εγγράφος. Να πω κάτι. Mm-hmm. Θα μπορούσαν με ένα mail να μας στείλει την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών ναι. προς τον Δήμαρχο, αφού έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος με το νέο κανονισμό να εισηγείται τον προϋπολογισμό, καμία αντίρρηση. Χρειάζεται όμως τον προϋπολογισμό, δεν μπορεί να το καταθέσει ούτε η Γενική Γραμματέας, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας άλλος. Υπεύθυνη για την τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι οι οικονομικές υπηρεσίες. Υπεύθυνες μάλλον.
4: Ναι.
5: Ποτέ όμως δεν ήρθε στα χέρια μας η εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς τον Δήμαρχο. Και εχθές ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος ότι είναι ένα εσωτερικό έγγραφο.
4: Ναι.
5: Το δίωμο όμως δεν υπάρχουν εσωτερικά έγγραφα. Είναι ένα εσωτερικό έγγραφο. Δεν υπάρχουν κρυφά στοιχεία. Όλα πρέπει να είναι με διαφάνεια και να ενημερώνουν τη Ζαγκηδινή και η αντιπολίτευση. Διότι ο κύριος Στασινόπουλος δεν διαχειρίζεται την περιουσία του, διαχειρίζεται την περιουσία, των Ζαγκηδινών.
4: Πάντως είπε...
5: Να πω εδώ, ναι, όπως εγκρυπτώ, και χωρίς ενημέρωση το τι συζητήθηκε με τους ανθρώπους του Κατάρ που ήρθανε και ο Δήμαρχος μόνος του με τη Γενική Γραμματέα προφανώς κλεισμένος στο γραφείο του συζήτησε κάποια θέματα. Η ενημέρωση ήταν ότι συζητήθηκαν πολιτιστικά θέματα. Εσείς αν τα πιστεύετε τι να πω, οι Ζαγκηδινοί δεν τα πιστεύουν.
4: Εσείς τι πιστεύετε
5: μεγάλη... Συζητήθηκε η μεγάλη επένδυση στα ορεινά, αυτό είναι σίγουρο, και απέκλεισε τους δικούς του δημοτικούς συμβούλους από αυτή τη συνάντηση. Για μένα είναι απαράδεκτο, θα μπορούσε τουλάχιστον, να καλέσει τους δημοτικούς συμβούλους από τα ορεινά που έχουν εκλεγεί ή κάποιον άλλον, και αν συζητούσαν πολιτιστικά θέματα, πού ήταν ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, πώς μπορεί να συζητάει ο Δήμαρχος πολιτιστικά θέματα για τη Ζάγκηδο με τον πρέσβη του Κατάρ και να μην έχει καλέσει τον αντιδήμαρχο πολιτισμού. Λοιπόν,
4: μισό λεπτό κύριε Τουρνά, και τώρα ρίξατε βόμβα. Ένα λεπτό τώρα. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που είπατε. Δηλαδή, προφανώς, εν κρυπτό λοιπόν θεωρείτε ότι ο Δήμαρχος, χωρίς να ενημερώσει κανέναν άλλον, στο γραφείο του μίλησε με ανθρώπους από το Κατάρ για την επένδυση στα ορεινά.
5: Ναι, βεβαίως.
4: Μα δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα, δεν έχει κλείσει.
5: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτό το θέμα. Εκείνο που ξέρω, όταν έρχεται, όταν ένα κρατήριο έχει αγοράσει 15.000 στρέμματα το 1 τέταρτο της Ζαγκηδού στα ορεινά και έρχεται ο πρέσβης της συγκεκριμένης χώρας στο νησί και συναντάει τον Δήμαρχο, για ποιο λόγο ο Δήμαρχος δεν άφησε ή δεν κάλεσε δύο δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του. Να σας πω, έπρεπε να καλέσει και την αντιπολίτευση και έπρεπε να γίνει μια δημόσια κουβέντα αφού η συζήτηση αφορούσε τον πολιτισμό ή ό,τι άλλο. Και αν ήθελε μόνος του, γιατί δεν κάλεσε τον αντιδήμαρχο πολιτισμού. Είναι απλά τα πράγματα.
4: Επειδή είπατε πριν από λίγα λεπτά ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο σκοπίμως δεν πήγανε μέλη της Δημοτικής Αρχής, είπατε.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό έχει σχέση με το άλλο ή με αυτό που αναφέρατε τώρα?
5: Πιθανόν και να έχει σχέση, αλλά επειδή ίσως έχουν πληροφόρηση εκ των έσων, δεν δεχτήκανε για το λόγο ότι, δεν ξέρω, για δικούς τους λόγους. Πιθανόν επειδή δεν ήταν υπογεγραμμένοι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες η τροποποίηση ή κάποιους άλλους λόγους, όμως και στα δύο δημοτικά συμβούλια έλειπαν τουλάχιστον τρεις-τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι. Εννοώ αυτής της δημοτικής
4: παράγοντας. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κύριε Τσιρουνάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ. Δυστυχώς αν έχω μισό λεπτό χρόνο.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Η Ζάγκηθο είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Χθες έφερε τροποποίηση του προϋπολογισμού και την ανέλυση Γενική Γραμματέας για να περάσουν κάποια κονδύλια για το κόψιμο των χόρτων. Αν είναι δυνατόν μέχρι Αυγούστου να προγραμματίζει να κοπούν τα χόρτα και να καθαριστούν κάποιοι τράφοι και δρόμοι κτλ. Μα πλησιάζει ο χειμώνας, τελειώνει ο Αυγούστος. Ένα πρόγραμμα. Σε αυτό το στάδιο βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο έπρεπε να έχουν προγραμματιστεί αυτά. Για να μην σας πω το Μάρτιο. Πέρυσι, 1,5 χρόνο, ναι, είχαμε προτείνει ένα πρόγραμμα στη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα το ανέλησε ο Γιακουμέλος, ο Δημήτρης, ο Χαλικερός, το Δημοτικό Συμβούλιο, για ένα πρόγραμμα για C-Track. Όντως, το πήρε ο Δήμος, το προχώρησε και πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 4 ράμπες. Αυτές οι ράμπες, με έκπληξη, είδα εχθές μπήκε μία στις Αλικές, στις Αλικές, και άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι μέχρι 15 Αυγούστου
4: θα έχουν τοποθετηθεί και οι άλλες. Ναι,
5: ναι, θα έχουν. Μα η καλοκαιρινή σεζόν, κύριε Πάστα, ξεκινάει τέλος Απριλίου, δεν ξεκινάει τον Αύγουστο. Μα σε λίγες μέρες μπαίνουμε στον κατήφορο ή ήδη έχουμε μπει. Αν θυμάστε, οι πρόγονοί μας λέγανε από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτιο καλοκαίρι. Δεν το λέγανε τυχαία, κάτι ξέρανε, κάτι παραπάνω από εμάς. Αλλά η σεζόν σιγά σιγά τελειώνει. Ένας μήνας έμεινε. Γιατί λοιπόν αυτές οι ράμπες να μην έχουν μπει εδώ και 3 μήνες.
4: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Τζουρουνάκη.
5: Όλα στο πόδι, όλα τελευταία στιγμή. Εντάξει, λέω όλα στο πόδι, σας άκουσα, όλα στο γόνατο και όλα τελευταία στιγμή. Όπως.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ.
4: Να είστε καλά, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Επίσης, με τον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, μιλήσαμε.

Από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μαραθία. Έχουν αποτέλεσμα οι ρήψεις από τα αέρια μέσα και δεν έχει πάρει περαιτέρω διαστάσεις η φωτιά, τουλάχιστον αυτό. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη συνέχεια μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Ακούτε Στίγμα, είμαστε λίγο πριν τις 11. Πάντα συντροφιά με την εταιρεία Μπράτης και με τη Levante Ferries. Ο Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, και στην πόλη Φωσκόλου 19 με τα λευκά είδη, Κύλα Ρος και

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και

0: τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Να πούμε τα ευχάριστα. Σας είχα πει πριν τη διακοπή ότι πάνε καλά τα πράγματα με την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Μαραθία. Λοιπόν, έσβησε η φωτιά. Είχαν άμεση απόδοση οι ρήψεις από τα ενέργεια μέσα που επιχείρησαν. 6 ενέργεια μέσα συνολικά. Λοιπόν, έσβησε η φωτιά, επαναλαμβάνω. Βέβαια, παραμένουν στο σημείο εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον φόβο αναζωπήρωσης. Πλην όμως, τα δείγματα είναι αυτή τη στιγμή, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries. Εσείς επισκέπτεστε το site levanteferries.com. Είναι απλό αυτό που έχετε να κάνετε και θα πάτε εκεί στην επιλογή που έχει κράτηση. Αγοράζετε ουσιαστικά δηλαδή το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά με μια πολύ εύκολη διαδικασία και γρήγορη που μπορείτε να κάνετε όποτε θέλετε. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο το λαμβάνετε άμεσα στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και ακόμα και αν δεν το εκτυπώσετε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο, θα έχετε επιλέξει το δρομολόγιο φυσικά, θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά ξεκούραστοι, να είστε φρέσκοι, να είστε ανανεωμένοι, θα πρέπει να αποκτήσετε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτις της Ζάκινθ. Θα αναφέρομαι στα στρώματα της Elite Strom. Η σειρά Σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς, ειδικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να μας ξεκουράζουν. Εάν θέλετε να αλλάξετε την επίπλωση στο σπίτι, βεβαίως τα έπιπλα της Sofa Company σας περιμένουν και πάρα πολλά άλλα είδη, είτε για φωτιστικά, είτε για ταπετσαρίες τείχου, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, υφάσματα. Τα λευκά είδη Κύλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει μόνο Μπράτις στην πόλη, Φωσκόλου 19. Βεβαίως, αν θέλετε να μορφύνετε έναν εξωτερικό χώρο, να τον ντύσετε με γκαζόν, η εταιρεία Μπράτις διαθέτει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό, και υφάσματα διάβροχα και συστήματα σκίασης. Σε όλα τα είδη οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

0: Λοιπόν, συνέχεια εδώ να επαναλάβω και να πω ότι έχει σβήσει φωτιά στο Μαραθία. Το ξαναλέω, αυτό είναι το ευχάριστο, αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις, ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής για περίπτωση αναζωπυρώσεων. Είναι μια συνήθις έτσι, προσέγγιση τακτική αυτή. Λοιπόν, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Αναφερθήκαμε στα όσα συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης. Ένα σημείο το οποίο έτσι χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Τσουρουνάκη για την συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος στο γραφείο του, όπως είπε, εν κρυπτό από τα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Αρχής με ανθρώπους του Κατάρ. Και μάλιστα ο κύριος Τσουρουνάκης είπε ότι δεν πιστεύει κανείς πως πρόκειται για πολιτιστικά θέματα, αλλά θεωρεί ότι η συνάντηση αυτή, επαναλαμβάνω, όπως είπε ο ίδιος, έγινε εν κρυπτό για την επένδυση στα ορεινά. Ζήτησε να παρέμβει και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού και τουριστικών υπηρεσιών, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Καλημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος της παρέμβασης.
1: Γιατί νομίζω ότι βλέπουμε φαντάσματα, κύριε Μπάστα. Συγγνώμη για τον τόνο της της φωνής μου και την αγανάκτηση, αλλά πραγματικά έγινε μια συνάντηση με τον πρέσβη του Κατάρ, όπου καταρχάς δεν ήταν εν κρυπτό από την Δημοτική Αρχή. Ήμασταν όλοι ενημερωμένοι από την πρώτη στιγμή. Ήταν μια εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ Δημάρχου και πρέσβη, η οποία αφορούσε το 2027, το νέο έτος το οποίο θα έρθει, όπου θα είναι αφιερωμένο σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού.
0: Είπε όμως, συγγνώμη που διακόπτω, είπε ο κύριος Τσουρουνάκης, αφού είναι αυτή η αιτία, γιατί δεν ήταν παρόν ο κύριος Βριώνης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού.
1: Ο κύριος Τσουρουνάκης δεν θα κρίνει ποιος θα πρέπει να είναι, θα κρίνει ο κύριος Δήμαρχος. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από εκεί για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Καμία συνάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί εν κρυπτό, ενώ αμέσως μετά έγινε ενημέρωση πρωτίστως στα μέλη της Δημοτικής Αρχής και κατά δεύτερον σε όλους τους συμπολίτες μας με ένα δελτίο τύπου που ούτε δεν πρόλαβε να περάσει μία ώρα, όπου το γραφείο τύπου του κυρίου Δημάρχου είχε εκδώσει δελτίο τύπου και ενημέρωνε τους συμπολίτες μας αναφορικά με αυτήν τη συνάντηση, η οποία επαναλαμβάνονταν καθαρά μια εθιμοτυπική συνάντηση και ήταν για θέματα τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει το Κατάρ το 2027 και στο πόσο θα μπορούσε και σε αυτό να συμβάλλει και να συμμετέχει η Ζάκυνθος. Δεν υπάρχουν συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες, δεν υπήρχαν κλειστές πόρτες, δεν υπήρχαν συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Όλη η Δημοτική Αρχή είναι ενημερωμένη, αλλά και όλοι οι πολίτες είναι ενημερωμένοι. Αμέσως μετά και όχι την επόμενη μέρα, με δελτίο τύπου, το οποίο νομίζω ότι το έχετε και στη διάθεσή σας, όλα τα μέσα ενημέρωσης, άρα διαψεύδονται και καταραίουν όλα αυτά στο 100%.
0: Μου δίνετε τώρα μία αφορμή να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, θέσατε το ζήτημα για την επίσκεψη αυτή. Είπατε τους λόγους, τέλος πάντων, που έγινε αυτή η εθιμοτυπική, όπως είπατε, επίσκεψη από την πρεσβεία του Κατάρ με τον Δήμαρχο. Ο κύριος Τσουρουνάκης είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι σκοπίμως δημοτική σύμβουλη της πλειοψηφίας δεν ήταν παρόντες εχθές στην συνεδρίαση που έγινε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αντιδρούν στο ότι περνά μια αναμόρφωση χωρίς να υπάρχει έγγραφο εισήγηση από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Τι απαντάτε ως προς αυτό, ως αντιδήμαρχος, έτσι, ως τέλεχος?
1: Τι θα μπορούσα να απαντήσω, κύριε Μπάστα, σε αυτό? Εφόσον ο κύριος Τσουρουνάκης γνωρίζει καλύτερα το τι συμβαίνει μέσα στη Δημοτική Αρχή, να μιλάτε με τον κύριο Τσουρουνάκη. Μα τι είναι αυτά τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είχαμε τρεις απουσίες οι οποίες ήταν απόλυτα δικαιολογημένες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω και εκείνου κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι πουν, όπως και του κυρίου Αρετάκη, όπως και του κυρίου Κωνσταντίνου. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιο να λείπει ένα δημοτικό σύμβουλο, ιδιαίτερα τον Αύγουστο μήνα, παραδείγματος χάρη ο κύριος Τουρκάκης, το οποίο το γνωρίζει ο Λιζάκης, το βρίσκεται στο Τσιλιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάνοντας ένα έργο το οποίο το περίμενε η Ζάκυνθος 40 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δεν θα δικαιολογηθεί η απουσία αυτή, αλήθεια τώρα. Τι συζητάμε, γιατί πρέπει να συζητάμε, γιατί τόσο στήρα αντιπολίτευση.
2: Θεωρείτε
1: γιατί?
2: Ότι... Ναι. Για το... Επειδή έγινε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, εσείς τέλος πάντων που μετέχετε και εσείς, κάνετε λόγο για ένα πολιτικό τακτικισμό σε ό,τι αφορά το πώς χειρίστηκε την όλη υπόθεση δύναμη ελπίδας, δηλαδή ότι δεν μπορεί να καταψηφίσει κάποιος την αναμόρφωση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και ταυτόχρονα να δηλώνει ότι στηρίζει τα έργα του σταδίου. Γιατί δεν μπορεί? Το είχε πει η δύναμη ελπίδας, ότι θα στηρίξει τα έργα στο δημοτικό στάδιο, αλλά δεν θα ψηφίσει υπέρ.
1: Ο πολιτικός τακτικισμός, κύριε Μπαστά, δεν αφορά μόνο αυτό. Ο πολιτικός τακτικισμός αφορά το ότι αναβλήθηκε ένα Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, ισχυριζόμενη η αντιπολίτευση ότι δεν υπήρχαν οι άνθρωποι της οικονομικής υπηρεσίας να δοθούν εξηγήσεις ή να απαντήσουν σε κάποιες ενδεχόμενες ερωτήσεις.
2: Ναι.
1: Θα σας πω λοιπόν, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω, γιατί ήταν σε ζωντανή μετάδοση και το βίντεο ήδη υπάρχει. Η Γενική Γραμματέας έδωσε αναλυτικά και εξήγησε την αναμόρφωση που ψηφίσαμε χθες και δεν υπήρξε ούτε μία ερώτηση, δεν υπήρξε ούτε μία παρατήρηση.
2: Ναι.
1: Άρα για τι ακριβώς συζητάμε?
2: Πάντως,
1: ένας από τους λόγους της αναβολής ήταν ότι ήταν ένας προϋπολογισμός,
2: ακριβώς,
1: όπου δεν ήταν παρούσα η οικονομική υπηρεσία.
2: Ένας από τους λόγους.
1: Ένας από τους λόγους. Εχθές λοιπόν ήταν παρούσα και η οικονομική υπηρεσία. Καταρχήν, έχουμε ξαναπεί ότι από τη στιγμή που υπάρχει η Γενική Γραμματέας, που έχει την τύχη ο Δήμος μας να έχει μια πάρα πολύ έμπειρη Γενική Γραμματέα αφενός και μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μιλάω και διαχρονικά, έχει ο Δήμος Ζακύνθου Γενική Γραμματέα.
2: Την κυρία Γαλαζούλα, λέτε, για να.
1: Γαλαζούλα, βεβαίως.
2: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε πάρα πολύ ζακιστινοί, πάρα πολύ τυχεροί ζακιστινοί που έχουμε έναν άνθρωπο τόσο έμπειρο στα διοικητικά θέματα, τα οποία ο σκοπός της και ο στόχος της είναι να προστατεύσει την σωστή διαχείριση του Δήμου μας, η οποία εκ του νόμου μπορεί να απαντήσει σε όλα τα θέματα.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία, κυρία Γαλαζούλα, ήταν και παρούσα, να θυμίσω, και την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναβλήθηκε. Άρα νομίζω ότι μιλάμε για πυροτεχνήματα. Απλά τα πυροτεχνήματα είναι πάρα πολύ ωραία όταν ανάβουν. Κάνουμε όλοι τι ωραία, όταν σβήνουν όμως τη μένει.
2: Εν τω μεταξύ, υπάρχει κάποιο ποσό 25.000 ευρώ, όπως αναφέρει η αντιπολίτευση, για social media και τα λοιπά, για το οποίο υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες?
1: Ναι, υπάρχει ένα ποσό 25.000 ευρώ για social media, αλλά δεν υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες, και εδώ θα μου δώσετε χρόνο, κύριε.
2: Παρακαλώ.
1: Μπάστα, να εξηγήσω στον κόσμο. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, κύριε Μπάστα, αφορούν καινούρια νέα social media που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τουριστική προβολή του νησιού μας.
2: Μάλιστα.
1: Είναι στον αέρα εδώ και 8 μήνες, στον αέρα σε 17 με 18 χώρες, στοχευμένη διαφήμιση, κατόπιν συνεννόησης με όλα τα μέλη της τουριστικής επιτροπής. Υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός που κάθε μήνα, δύο μήνες, ανάλογα με τη δυναμική των αγορών που παρακολουθούμε, ποιες χώρες έρχονται περισσότερο, ποιες χώρες χωλαίνουν και δεν έρχονται, οπότε κάνουμε στοχευμένη διαφήμιση.
2: Ναι.
1: Ουδε μία δημοσίευση που να αφορά θέματα του Δήμου μας δεν γίνονται σε αυτά τα social media. Οι δημοσιεύσεις προς ενημέρωση του κυρίου Τσιουρουνάκη και των συνεργατών του γίνονται μόνο στα social media που προϋπήρχαν και δεν στοιχίζουν ούτε ένα ευρώ στους συμπολίτες μας.
2: Ναι.
1: Και γίνονται μόνο εκεί. Για τα 25.000 ευρώ που λέει ο κύριος Τσιουρουνάκη, αφορά social media που φτιάχτηκαν από την αρχή και αφορά την τουριστική προβολή του νησιού μας.
2: Και μόνο.
1: Μόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι στον αέρα, η ονοματεία είναι Discover Ζάκυνθος, μπορεί να το δει οποιοσδήποτε. Ζάκυνθινός, δεν υπάρχει ουδέμια ανάρτηση που να έχει ανέβει το παραμικρό πέραν από την προβολή του νησιού μας.
2: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο ψέμα, με μια τεράστια παραπληροφόρηση. Βλέπω έναν πανικό, προτείνω να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Δεν θα... Έχουμε πάρα πολύ δουλειά, κύριε Μπάστα, και το ξέρετε. Όμως, αν χρειαστεί, θα αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να ενημερώνουμε σωστά τους συμπολίτες μας.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το πυροτέχνημα, 25.000 ευρώ στα social media που τα πληρώνουν οι δοκιμηθινοί και τα χρησιμοποιεί η Δημοτική Αρχή για ιδία ωφέλη, να σταματήσει. Είναι παραπληροφόρηση, είναι ψέμα και πρέπει να σταματήσει τώρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κυρία Αυγουστίνου.
1: Στην παρούσα φάση, όχι. Περιμένουμε τα επόμενα πυροτεχνήματα να απαντήσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σήμερα. Καλή σήμερα.
1: Γεια σας.
2: Μαζί μας ήταν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου.

Σε λίγα λεπτά και μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον συμπατριώτη μας, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, που είναι στη Ζάκυνθο. Επομένως παίρνουμε όλοι μια βαθιά ανάσα, έρχονται τα διαφημιστικά και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Το ήλιο πήγες, κόψει κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.

0: Nana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Stigma Radio.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Ακούτε Στίγμα. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Και βεβαίως έχω τη χαρά και την τιμή, όπως σας είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα που προηγήθηκε, να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Είναι στη Ζάκυνθο εδώ και κάποιες ημέρες, στο πλαίσιο θεωρώ της προσπάθειας του κόμματος να ενισχύσει την παρουσία του και στην περιφέρεια και να προετοιμαστεί φυσικά, οργανωτικά, πολιτικά για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή γίνει. Καλημερίζω λοιπόν τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Βαρδακαστάνη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Βαρδακαστάνη.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε αυτούς που μας παρακολουθούν, και χρόνια πολλά για τις ημέρες.
11: Και χρόνια πολλά, βεβαίως. Ο βασικός στόχος και σκοπός της επίσκεψης της Ζάκυνθο, πέραν από την ιδιαίτερη πατρίδα βέβαια που είναι, για εσάς, ποιος
12: θέλω
11: είναι?
12: Να είμαι πολύ ειλικρινής. Τούτη φορά ο βασικός στόχος ήταν να δω την οικογένειά μου, τις εγγόνες μου, και στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας παρουσίας να συναντηθώ με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο νησί, με τους ανθρώπους που στελεχώνουν την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Αύριο έχουμε συνεδρίαση 8.30 το βράδυ στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
11: Μάλιστα.
12: Και είναι γνωστό επίσης ότι θα βρίσκομαι στη Ζάκυνθο, θα κάνω μεγάλη προσπάθεια να είμαι μία φορά το μήνα μέχρι τις εκλογές να συνεδριάζουμε από κοινού με την Νομαρχιακή Επιτροπή, με τα στελέχη, με τους υποψηφίους μας όταν θα ανακοινωθούν, με τις δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα που θα δημιουργηθούν στους 6 καποδιστριακούς δήμους στο νησί, στην προσπάθειά μας να ανταμώσουμε, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, που επέλεξαν να μείνουν στο σπίτι τους, που επέλεξαν ίσως να κάνουν κάτι άλλο, αλλά που τώρα εμείς θα αναζητήσουμε να συζητήσουμε με όλους τους συμπατριώτες μας και τις συμπατριώτησές μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την δυνατή δημοκρατική παράταξη πάλι εδώ στη Ζάκυνθο.
11: Ακόμα και με αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει από το κόμμα σε δύσκολες εποχές και τώρα θέλουν να επιστρέψουν.
12: Εμείς βεβαίως έχουμε πει ότι εμείς δεν έχουμε face control. Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι που πλήγωσαν την παράταξη κλπ. Αυτοί δεν σκέφτηκαν να γυρίσουν, οπότε δεν μπαίνει τέτοιο θέμα.
11: Ναι.
12: Εμείς λοιπόν με τους ανθρώπους που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις εποχές, είτε ήταν στην αυτοδιοίκηση, είτε ήταν υποψήφιοι για την Βουλή, είτε ήταν για την περιφέρεια, είτε σε συλλόγους, συλλογικότητες, πολιτιστικούς φορείς, οπουδήποτε στο νησί, εγγυούμε σε όλες και σε όλους ως πραγματικός εργάτης της κοινωνίας, θα περπατήσουμε χωριό-χωριό, γειτονιά-τη-γειτονιά σε όλο το νησί.
11: Τι ακούτε, κύριε Βαρτακαστάνη, αυτές τις ημέρες που είστε στο νησί, τι ακούτε από την τοπική κοινωνία, από τα στελέχη του κόμματος, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που σας μεταφέρουν οι πολίτες της Ζακύνθου, ακόμα και δεν είναι ΠΑΣΟΚ, από την σημερινή εικόνα?
12: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι τα ευρύτερα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Είναι τα ευρύτερα προβλήματα και είναι και τα τοπικά. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι ο παντογνώστης των τοπικών προβλημάτων, γι' αυτό και σπανίως ομιλώ για τα τοπικά προβλήματα. Αν και τα ζω, διότι εδώ είναι το σπίτι μου, στο Βασιλικό είναι.
11: Ναι.
12: Είμαι πολύ συχνός επισκέπτης, ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται δημόσιο γεγονός ή όχι, εδώ, και γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς εδώ θέλουμε να κινητοποιήσουμε, πρώτα απ' όλα σταθμίζουμε τα πράγματα. Τι είναι πρώτο μπροστά μας? Το πρώτο μπροστά μας είναι εθνικές εκλογές, κύριε Μπάστα.
11: Ναι.
12: Και η συνεργασία, η συνεννόηση, η δημιουργία πάλι της πλατιάς δημοκρατικής παράταξης που το νησί το είχε πάντα, για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια όμως, στην πλευρά της δημοκρατικής παράταξης. Στη μεταπολίτευση η πλειοψηφία των χρόνων ήταν στη Δημοκρατική Παράταξη. Έτσι δηλαδή μπορούμε να πούμε ήταν από το 81 μέχρι το 19, βάζουμε και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι.
12: Μιλάμε για τεράστια χρονική περίοδο, γιατί το νησί αυτή είναι η πολιτική του ταυτότητα, και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι εδώ, παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης ή της όποιας στρεβλής ανάπτυξης έχει το νησί, έχουν άλλου είδους αποτυπώματα στις ανισότητες που βιώνουν οι πολίτες της Ζάκυνθου, δεν πάβουν να είναι τα ίδια θύματα της ακρίβειας, τα ίδια θύματα των ανισοτήτων στην καθημερινότητά τους, στην υγεία, στην παιδεία, σε όλους τους βασικούς τομείς που οφείλει να έχει και να οργανώνει το κράτος μας.
11: Παρά τα προβλήματα τα οποία όντως υπάρχουν και διατυπώνονται από την κοινωνία, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι δεν αποτυπώνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις,
12: κύριε Μπάστα?
11: Και μπορεί να αλλάξει βέβαια.
12: Κύριε Μπάστα, οφείλουμε, όταν μιλάμε δημοσίως, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι ο λόγος ενός πολιτικού οφείλει να έχει και τα χαρακτήρα της διαπαιδαγώγησης. Οι δημοσκοπήσεις όπως το λένε και οι ίδιοι που τις κάνουν, είναι η φωτογραφία της στιγμής. Υπάρχουν λοιπόν δημοσκοπήσεις που βγάζουν αλφα αποτελέσματα, έχουν ίσως καλύτερη φωτογραφική μηχανή, και άλλες που βγάζουν θολά. Είναι ζήτημα φωτογραφικής μηχανής.
11: Φακού.
12: Βεβαίως. Εμείς μελετούμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία. Και αυτά που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια διακύμανση στο εκλογικό σώμα.
11: Ναι.
12: Όταν η Νέα Δημοκρατία είχε το 23-41% και στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται και στο 21 σήμερα, γιατί καταγράφεται. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αυτή που μπορεί να μας βολεύει, που μπορεί να δίνει 26.
11: Βεβαίως,
12: παραπάνω πρόθεση δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει και 21%. Είναι 20 μονάδες διαφορά.
11: Ναι, σε σχέση εννοείται με...
12: Σε σχέση με, ναι, με το Πασόκ καταγράφεται στο ποσοστό που πήρε στις εκλογές του 23. Εκεί καταγράφεται. Συνεπώς, θα μου πείτε, μα η διαφορά δεν είναι μεγάλη, βεβαίως. Αλλά αν πάμε πάλι έτσι,
11: ναι,
12: θα σας πω ότι η διαφορά που είχε το Πασόκ με Νέα Δημοκρατία του 23 ήταν σχεδόν 30 μονάδες και τώρα είναι 10. Στην πρόθεση μιλάω πάντα. 10, 12, 13, κάπου εκεί είναι. Και βέβαια μετά θα μου πάλετε στην εξίσωση. Υπάρχει και το κόμμα Ελλάς.
11: Βεβαίως. Αυτό θα ρώταγα. Αυτό
12: τέτοια εποχή πέρυσι, λίγο πριν, γιατί είχε αρχίσει η κατάρρευση, λίγο πριν, δεύτερο κόμμα ποιο ήταν, θυμάστε?
11: Πριν εννοείται.
12: Θυμούνται οι Κροατές μας. Είμαι σίγουρος κάποιοι θα θυμούνται. Κυρία Κωνσταντοπούλη.
11: Ναι, φυσικά.
12: Εντάξει. Πού είναι η κυρία Κωνσταντοπούλη σήμερα?
11: Ναι, εννοείται ότι γι' αυτό και επιμένετε και λέτε.
12: Η κυρία Καριστιανού,
11: ναι,
12: βγήκε το Μάιο και όλοι λέγανε ότι η κυρία Καριστιανού με το κόμμα της θα βάλει το Πασόκ στην 4η-5η θέση. Είναι ή δεν είναι έτσι?
11: Είχε ποθεί αυτή η άποψη. Ναι.
12: Όχι, είχε καταγραφεί.
11: Και είχε καταγραφεί.
12: Μπορώ να σας βρω εγώ να διαβάσετε κι εσείς και κροατές.
11: Μα είχε καταγραφεί και δημοσκοπικά.
12: Μπράβο. Τώρα πού είναι η κυρία Καριστιανού? Ναι. Πού είναι η κυρία Καριστιανού?
11: Θεωρείτε ότι υπάρχει αιτία που συμβαίνει αυτό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Συγκεκριμένη αιτία?
12: Να ολοκληρώσω σκέψη.
11: Παρακαλώ, παρακαλώ.
12: Θα δείτε λοιπόν ότι και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το όποιο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα καταγραφεί αντίστοιχη πορεία.
11: Καθοδική εννοείται.
12: Ναι, βεβαίως. Θα υπάρξει διορθωτική πορεία. Επαναλαμβάνω, οι μετρήσεις που γίνονται δεν πρέπει να τις θεωρούμε θέσφατα, ευαγγέλια. Γιατί θα σας πω, κύριε Μπάστα, ότι μελέτησα προσεκτικά τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ξέρετε τι ποσοστό έδιναν στις 19 Μαΐου, δύο μέρες πριν τις εκλογές του 23, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ τότε?
11: Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι.
12: Ωραία, θα σας πω εγώ λοιπόν.
11: Παρακαλώ.
12: Εκτίμηση αποτελέσματος μεταξύ 28 και 32. Και πήρε 20.
11: Ναι, τεράστια διαφορά.
12: Εντάξει. Και είναι... σε εμάς έδιναν το πολύ 9 και πήραμε 12. Συνεπώς, εγώ λέω, τις μελετάμε, δεν εγκαταλείπουμε την κοινοβουλευτική τάξη για να δημιουργούμε δημοσκοπική τάξη και στα μέσα ενημέρωσης που συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και αυτό, και οι κρίνοντες κρίνονται και οι δημοσκόποι επίσης, διότι πώς είναι δυνατόν να δίνουν άλλα αποτελέσματα μεταξύ εκλογών και το βράδυ των εκλογών να έχουν πέσει έξω και στο exit poll.
11: Ναι. Γι' αυτό και λέτε και επιμένετε, και το έχω παρατηρήσει στις τελευταίες συνεντεύξεις που δίνετε, ότι το εκλογικό σκηνικό δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί στην ολότητά του. Αυτό έχετε πει.
12: Βεβαίως.
11: Αλλά εκεί βασίζεται αυτή η άποψη σας.
12: Διότι προσέξτε, πώς πάει να διαμορφωθεί τώρα το πολιτικό σκηνικό? Έχουμε τις τρεις σταθερές της μεταπολίτευσης. Ναι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ.
11: Ναι.
12: Σωστά. Πολύ ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε, ο κύριος Τσίπρας, να εξαγγελώσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μα τον έχει εξαγγελώσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Μισό λεπτό.
11: Παρακαλώ.
12: Προσπάθησε να εξαγγελώσει. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι από τον κύριο Τσίπρα.
11: Ναι.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέα ηγεσία. Συγκροτούν τις νομαρχιακές επιτροπές από ό,τι διαβάζω και ετοιμάζουν ψηφοδέλτια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέλθει στις επόμενες εκλογές. Και αν θέλετε εδώ να καταγράψω την δική μου πρόβλεψη,
11: ναι,
12: είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή.
12: Βεβαίως.
11: Με τα ποσοστά που έχει.
12: Με 3, 3,5, 4 θα μπει στη Βουλή. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω.
11: Βεβαίως και τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι και όλα. Εντάξει, καταγράφονται, κύριε,
12: λοιπόν,
11: Πρωτακαστάν.
12: Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
11: Αν εμφανιστεί.
12: Θα είναι έτοιμο. Μα το ξέρουμε.
11: Θεωρείτε ότι σίγουρα...
12: Και εσείς ξέρετε τους ανθρώπους εδώ στο νησί που συζητιώνται, αν δεν έχουν κλείσει ακόμα, ήδη, ότι θα είναι υποψήφοι. Μα είναι γνωστό πανελληνίως.
11: Προφανώς γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και ακούγονται ονόματα.
12: Το κόμμα, ακούστε με
11: αλλά
12: λίγο.
11: Αλλά δεν είναι... Δεν, εντάξει, εγώ
12: σας λέω λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα απαντήσει το κουμπί αρχές του φθινοπόρου.
11: Αρχές του φθινοπόρου, ναι.
12: Ναι.
11: Άρα θεωρείτε, συγγνώμη που διακόπτω,
12: ναι, ναι,
11: ότι και επιμένετε ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές τώρα το φθινόπωρο. Αυτό μου είχατε πει την τελευταία φορά.
12: Κοιτάξτε,
11: γιατί ο Πρωθυπουργός συνέχεια λέει για Μάιο. Μάιο του 27, Μάιο του 27 συνέχεια.
12: Ο Πρωθυπουργός τι έκανε. Μάιο του 27 ή Μάρτιο καλύτερα, και μέχρι Μάιο ας πούμε,
11: ναι, ναι,
12: του 27. Αλλά ταυτόχρονα η όλη προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ήταν για εκλογές στο φθινόπωρο.
11: Ναι.
12: Δηλαδή είχε και αυτή τη δυνατότητα ανοιχτή.
11: Mm-hmm.
12: Αυτό άλλωστε οδήγησε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κεραστινού να κάνουν τις γρήγορες ανακοινώσεις τους το Μάιο.
11: Ναι.
12: Σε αυτό δεν έπεσε στην παγίδα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δούλεψε
11: ως
12: ήρεμα.
11: Ως πιο έμπειρος ίσως.
12: Ναι, ναι. Και έχει φτιάξει το κόμμα.
11: Μάλιστα.
12: Η γνώμη μου είναι ότι απομακρύνεται το σενάριο. Εμείς, ειρείς των παρόδων, να πω ότι είμαστε έτοιμοι ακόμα και αν κάνει εκλογές τον Οκτώβριο.
11: Θα σας ρώταγα γι' αυτό, ναι.
12: Ναι, αλλά λέω λοιπόν ότι εάν κάνει εκλογές την Άνοιξη, θα επιτρέψει σε όλους να εργαστούν και να υπάρξει ένα πλήρες πολιτικό σκηνικό. Αυτό το πολιτικό σκηνικό τι θα έχει? Θα έχει δεξιά της Νέας Δημοκρατίας τον Αντώνη Σαμαρά, αριστερά του κυρίου Τσίπρα το ΣΥΡΙΖΑ,
11: mm-hmm,
12: ως πολιτικοί φορείς οι οποίοι θα είναι απέναντι στους συγκεκριμένους,
11: ναι, ναι, ναι,
12: Ελλάς και Νέα Δημοκρατία,
11: mm-hmm,
12: και θα είναι και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπάστα, είναι ένα έτοιμο κόμμα. Άκουγα σήμερα το πρωί, γιατί δεν είχα χρόνο τις προηγούμενες μέρες, τη συνέντευξη του Δημήτρη Μαύρου με τον Θανάση Λάλα.
11: Ναι.
12: Και πρόσεξα πολύ προσοχή τι είπε για το ΠΑΣΟΚ. Ο Δημήτρης Μαύρος δεν είναι επίοικης με το ΠΑΣΟΚ.
11: Mm-hmm.
12: Λοιπόν, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ από όλα τα κόμματα που υπάρχουν είναι το μόνο που έχει συγκροτημένο, διατεταγμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.
11: Μάλιστα.
12: Μα θα μου πείτε, ο κόσμος το διαβάζει, το μελετάει. Δεν έχει σημασία. Εμείς θα επιμείνουμε στην προγραμματική μας τοποθέτηση, γιατί είμαστε κόμμα ευθύνης, δεν είμαστε ευκαιριακό κόμμα, δεν είμαστε διαμαρτυρίας, είμαστε κόμμα διακυβέρνησης.
11: Επειδή είπατε πριν ότι ναι μεν απομακρύνεται η πιθανότητα πρόωρων εκλογών, αλλά ακόμα και αν προκηρυχθούν αύριο εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο. Αυτό σημαίνει, αυτό συνεπάγεται αυτόματα ότι και εδώ για τη Ζάκυνθο είναι έτοιμο και το ψηφοδέλτιο ή σχεδόν έτοιμο σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι δεν θα μου πει το ονόματα, αλλά εγώ οφείλω να ρωτήσω σε ποια φάση είναι αυτή η διαδικασία της επιλογής των προσώπων για το τοπικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
12: Οφείλω να ομολογήσω, οφείλω να ευχαριστήσω τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους με τεράστια προσφορά στην ζαγηθινή κοινωνία που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. η διαδικασία που εμείς ακολουθούμε, γιατί σήμερα είμαστε συγκροτημένο κόμμα, δεν είμαστε πώς λένε, μια ομάδα που ένας αποφασίζει και άλλοι τρέχουν.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, έχουμε επιτροπή ψηφοδελτίων, η οποία είναι ορισμένη από το καταστατικό μας, η οποία εργάζεται σε όλη τη χώρα. Τη Ζάκυνθο ασχολούμαι εγώ με τον Κώστα τον Παπαδημητρίου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που είχαμε έρθει
11: πριν
12: μήνα στη Ζάκυνθο.
11: Ναι, ναι.
12: Έχουμε συναντήσει αρκετά πρόσωπα εδώ στο νησί. Η πρότασή μας θα κατατεθεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, θα τη συζητήσει η Επιτροπή και θα προτείνει στον Πρόεδρο. Και ο Πρόεδρος θα δώσει το πράσινο, τελικό πράσινο φως για την ανακοίνωση, την οποία αυτός επίσης θα επιλέξει πότε θα γίνει. Αυτό που εμείς θέλω να πω, και αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα.
11: Mm-hmm.
12: Αλλά δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης πει ότι κάνουμε εκλογές τον Οκτώβρη, εμείς σε 15 μέρες είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε ψηφοδέλτια παντού στο 100%. Αυτό που θα να πω είναι το εξής.
11: Ναι.
12: Εμείς τι κάνουμε τώρα όμως. Αξίζει να τα ακούσει ο κόσμος. Εμείς έχουμε 270.000 μέλη. Επικοινωνούμε σε όλη τη χώρα τηλεφωνικά με όλα τα μέλη μας και τους λέμε, πέστε μας ποιοι από εσάς θέλετε να ενταχτείτε στις τοπικές επιτροπές εκλογικού αγώνα στις γειτονιές σας. Μάλιστα. Από εκπαιδευμένους ανθρώπους.
11: Mm-hmm.
12: Από εκεί εκτιμούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι περίπου 15.000. Μαζί με τα στελέχη που υπάρχουν, που είναι στους τομείς, που είναι παντού στην αυτοδιοίκηση κλπ.
11: Ναι.
12: Συγκεντρώνονται περίπου 30 με 35.000 στελέχη σε όλη τη χώρα για να δουλέψουν από το κεντρικό έως το πολύ τοπικό επίπεδο. Αυτά τα στελέχη στα μέσα Σεπτέμβρη θα έχουν διαταχθεί στο σύνολο της επικράτειας. Και βρέστε μου ένα άλλο κόμμα που έχει αυτή τη δυνατότητα τη στελεχειακή να συνομιλήσει με την κοινωνία όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ.
11: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το τοπικό ψηφοδέλτιο για το ΠΑΣΟΚ και από στελέχη είτε νέα, από νέους ανθρώπους, είτε έμπειρα στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα και εν πάση περιπτώσει τώρα επανέρχονται ή έχουν επανέλθει.
12: Υπάρχει ενδιαφέρον από έμπειρα και ιστορικά στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης της Ζάκυνθο,
11: mm-hmm.
12: από νέους ανθρώπους, από στελέχη του προηγούμενου ψηφοδελτίου μας, από στελέχη που μας ανταμώνουν από άλλους χώρους. Έχουμε δηλαδή μια κινητικότητα
11: mm-hmm.
12: που μας παραπέμπει στην πρώτου 2012 περίοδο.
11: Μάλιστα.
12: Για να σας δώσω χρονικά πώς είναι τα πράγματα.
11: Το στίγμα,
12: επίσης,
11: ναι.
12: κρατήστε και αυτό. Μια και είμαστε στο στίγμα, να δώσουμε και ένα στίγμα το τι κατά τη γνώμη μας υπάρχει. Οι εκλογές που έρχονται δεν έχουν χαρακτηριστικά ούτε του 23, ούτε του 19, ούτε του 15. Το πιθανότερο σενάριο είναι να έχουν χαρακτηριστικά του 12. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ρευστότητα.
11: Μάλιστα. Θα θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βαρδακαστάνη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
12: Εγώ θα είμαι πάντα
11: στη διάθεση σας. Και το γνωρίζω πολύ καλά. Σας ευχαριστώ.
12: Πάντα.
11: Θυμάμαι σε μια προηγούμενη συνέντευξη είχατε κάνει λόγο και για μια έκπληξη που ενδέχεται να ακουστεί για τη Ζάκυνθο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Μπορείτε να περιμένετε και κάποια έκπληξη, είχατε πει.
12: Εγώ νομίζω ότι το όλο ψηφοδέλτιο θα είναι έκπληξη.
11: Όλο το ψηφοδέλτιο.
12: Ναι, γιατί προσέξτε, και τα πρόσωπα, αλλά η σύνθεσή του νομίζω θα είναι έκπληξη.
11: Α, μάλιστα.
12: Θα είναι έκπληξη, θα είναι μια θετική έκπληξη, την οποία είμαι βέβαιος θα την αγκαλιάσει ο λαός Ζακύνθου, οι πολίτες της Ζακύνθου θα την αγκαλιάσει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το ψηφοδέλτιο που
11: ναι.
12: είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ετοιμάζουμε να κάνουμε παρέμβαση για τις γυναίκες της Ζακύνθου. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα από νέους στην Ομαρχιακή που θα κάνουν τη δική τους παρέμβαση για τους νέους στη Ζάκυνθο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια αποκτά μια ολοκληρωμένη παρουσία. Mm-hmm. Ακούω στελέχη μας και μαθαίνω που, ο Διονύσης Μποτώνης, ο Μάκης ο Κουρούμαλος, ο Σιαδόπουλος και άλλοι,
11: ναι, ναι.
12: Ο Βερτζάγιας, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, όλα τα παιδιά που μιλάνε στα μέσα κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάνε για τοπικά προβλήματα, διαβάζω ανακοινώσεις, δηλώσεις. Είναι ένα ζωντανό πολιτικό κόμμα, ένας ζωντανός οργανισμός όπως πρέπει να είναι.
11: Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και που είχατε και την, κάνατε και τον κόπο να έρθετε και στο στούντιο, έτσι εδώ ζωντανά μαζί μας, και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε όπως τα λέμε άλλωστε πολύ συχνά.
12: Εγώ σας, κύριε Μπάστα, ευχαριστώ εγώ πρώτα απ' όλα θερμά για την πρόσκληση. Δεύτερο, ήθελα να έρθω για να σας δείξω και το χέρι. Και τρίτον, θέλω να πω το εξής, ότι όπως είναι γνωστό, δεν επέλεξα να πολιτευτώ ποτέ στη Ζάκη. Και δεν είναι στο πρόγραμμά μου. Εγώ θέλω το πολιτικό

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας ήταν ο κύριος Γιάννης Βαλτεκαστάνης, ο συμπατριώτης μας και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά, εννοώ αύριο, Τετάρτη, στις 10 το πρωί, όπως πάντα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς.

0: στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος που διώχω στο μικρόφωνο. Η φωτιά που έπιασε το πρωί εκεί στο Μαραθιά έχει βελτιωμένη εικόνα. Είχαμε άμεση κινητοποίηση επίγειων και κυρίως εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. 9 το πρωί ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Τέσσερα σκάφη, δύο ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Και υδροφόρες.

Πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως η φωτιά να ξεκίνησε από γουρούνα που κινούνταν στην περιοχή. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική. Αναμένονται να διερευνηθούν τα αίτια από τις

Οι μέρες λόγω των καιρικών φαινομένων είναι επικίνδυνες. Θα έχουμε αέρα, θα έχουμε πολύ ζέστη. Προσέχουμε. Ενημερώνουμε αμέσως αν δούμε κάτι.

Αύριο έχουμε έκλειψη ηλίου. Αυτή η έκλειψη λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με αστρολογικές προβλέψεις, επειδή όλοι πέφτεται πάνω σε αυτά. Η έκλειψη ηλίου απειλεί να εντείνει την πίεση που δέχεται το σύστημα ηλεκτροδότησης στην Ευρώπη. Έχουμε προειδοποιήσεις από ειδικούς. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για blackout.

Είναι μια σπάνια ηλιακή έκλειψη αύριο. Είναι η πρώτη στην ηπειρωτική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Θα ρίξει τη σκιά της Σελήνης στον πλανήτη Γη. Θα βυθεί σε ένα μέρος του σε εφήμερο σκοτάδι, αλλά θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση ακόμα στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ηπείρου. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι ο καύσωνας έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς άνθρακα και ότι οι χαμηλές στάθμες νερού περιορίζουν τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει.

στο νέο κτέο, το κτέο Βαρδακαστάνης. Ένα υπερσύγχρονο κτέο στο Καλαμάκι είναι, στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του κτέου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλέτες. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2695033363 και mail info@kteovardakastanis.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μια βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Τελικός φωτιά στο Μαραθιά προκλήθηκε. Από ένα όχημα με 4 τροχούς, γουρούνα παραλίας δηλαδή. Ένας πατέρας με το γιο επέβαιναν, έπιασε φωτιά το όχημα. Γλίτωσαν οι επιβάτες, αλλά έπιασε φωτιά η περιοχή. Να μην ψάχνουμε για σενάρια εμπρισμών και τέτοια.

έχουμε και εισαγγελική έρευνα για τα αιωλικά πάρκα κατόπιν εορτής, βεβαίως, αφού έγινε αυτό που έγινε στην Αττικό Βιωτία εξαιτίας άνεμου γεννητριών. Όχι, θα γίνει τίποτα, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις παγκοσμίως που θα ξεχαστεί και αυτό. Σε 2-3 μέρες δεν θα θυμάται κανείς ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα για αιωλικά πάρκα, ούτε θα μάθουμε ποτέ και το αποτέλεσμα. Εδώ δεν έχουμε μάθει το όνομα του επιχειρηματία των ανεμογεννητριών από τις οποίες ξεκίνησε η καταστροφή, και μάλλον δεν θα το μάθουμε και ποτέ.

Λίγο ακόμα και θα είχαμε μία ακόμα πολύ σημαντική πρωτιά για την Ελλάδα. Δυστυχώς είμαστε δεύτερη. Δεύτερη Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρούσματα του Δυτικού Νείλου. Με λίγη προσπάθεια, παιδιά. Λίγα σκουπίδια παραπάνω, λίγα στάσιμα νερά παραπάνω, έτσι. Λίγο να το προσπαθήσουμε. Κρίμα δεν είναι να είμαστε δεύτεροι, ενώ μπορούμε να είμαστε πρώτοι σε κρούσματα του Δυτικού Νείλου.

Έχω και μια δυσάρεστη είδηση. Σιγά δηλαδή το κέρδος που θα υπήρχε, αλλά δεν έχει σημασία. Είχαμε ακούσει ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν ένα επίδομα 300 ευρώ εκεί γύρω στο τέλος του Νοέμβρη. Με 300 ευρώ ένα συνταξιούχος να πληρώσει το μισό του νίκη. Σούπερ μάρκετ για 15 μέρες και πολύ λέω, εντάξει δεν έχει σημασία. Παρόλα αυτά, 473.700 χαμηλοσυνταξιούχοι θα μείνουν εκτός επιδόματος. Αυτή την τεράστια ενίσχυση που θα άλλαζε τη ζωή τους, γιατί ξαφνικά να πάρεις 300 ευρώ μέσα στο 2026, εντάξει, μέχρι διαμέρισμα αγοράζεις. Τι χάνουν λοιπόν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, οι χείρες και οι χείροι που είναι κάτω από 60 χρονών και όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Παρ' όλα αυτά 1,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων θα πάρουν το επίδομα των 300 ευρώ. 373.700 χαμηλοσυνταξιούχοι θα κλαίνουν. Παιδιά, να πάνε να κλάψετε πάνω από το Μόρνο, από την Ηλίκη, τέλος πάντων ανέβηκε η στάθμη εκεί πέρα, μου πάει χαμένο το δάκρυ.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει πού ακριβώς απευθύνεται το κατάλημά σου, γνωρίζει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Και εσείς, ο ιδιοκτήτης του καταλήμματος, είστε από τους κερδισμένους της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του θα το δώσουν και σε εσάς. Εάν πάτε εκεί στους Αμπελόκηπους, το γραφείο Premium Vacation Homes είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. 2950 44 107. Εάν ο πελάτης ζητήσει προσωπικό, μπορούν να το εξασφαλίσουν. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν και προσωπικό. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Έχουμε μια καταγγελία από τον κύριο Σταύρο Μπένο, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής των Εύρω. Πέταξα, λέει, στο Γκάλαθο των Αχρήστων το master plan της Επιτροπής. Υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κύριε Μπένο μου, αφού η πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, υπέγραψε για να μπουν ανεμογεννήτριες εκεί στην περιοχή. Τι θέλετε τώρα εσείς? Δηλαδή έλεος τώρα. Θέλετε να πάτε κόντρα σε μία πρώην πρόεδρο και σε ολόκληρο Μαξίμου? Εντάξει. Έχουν πάρει και τα μυαλά σας αέρα εκεί πέρα. Ορίστε μας εκεί. Συνεργάτης της οικογένειας έχει ένα σχέδιο με 309 εκατομμύρια, ενώ εσείς είχατε ένα προϋπολογισμό έργων 3 δις ευρώ. Τώρα βέβαια ήταν κατά 80% χρηματοδοτούμενα από κοινοτικά κονδύλια. Εντάξει, είδαμε και με τα κοινοτικά κονδύλια, μάνα, θήκη κοβέση να μας βρίζει πάλι, άστην κουβέντα.

μόλις ήρθε στο κινητό alert, εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση, πολιτική προστασία. 11 Αυγούστου του 26, 1 παρατέταρτο, δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Να έχουμε το νου μας, παιδιά.

Πάντως κοιτάω το Facebook τώρα. Κάνα δύο έχουν κάτι ανεβάσει για τη φωτιά στο Μαραθιά. Κανένας για το 112 που ήρθε. Αντιθέτως βλέπω ποδαράκια, κολαράκια, λεμάκια, βυζάκια από παραλίες, φωτογραφίες από πανηγύρια. Αυτή είναι η ζωή, παιδιά. Είμαστε σε μια κατάσταση να καούν τα κάρβουνα. Οκ, λοιπόν, εντάξει.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Pomonis Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 8.

0: 20. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε νέα πυρκαγιά, έξω και το 112 που ήχησε. Είναι στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες. 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Σε μια περιοχή που οι βίλες είναι περισσότερες από δέντρα, να προσέχουμε λοιπόν εκεί. Really

Λοιπόν, αν είστε σε ένα νοσοκομείο και ξαφνικά πέσουν σοβάδες στο κεφάλι σας, μην ανησυχήσετε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, δεν υπάρχει και κανένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Όταν πέφτουν σοβάδες στα νοσοκομεία, κάπου θα πέσει και ένα σοβάς, για να μιλάμε και σοβαρά. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας σοβαρά, είπε κάπου θα πέσει και ένα σοβάς. Για να ξέρουμε πώς αρχίζει και πού τελειώνει η σοβαρότητα. Φυσικά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τον τιτανοτεράστιο Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη. Οπότε άμα πέσει και κανένα σοφά στο κεφάλι μας, σε νοσοκομείο βέβαια, δεν έχει τίποτα μόρα. Άλλωστε, πηγαίνοντας ο κύριος Γεωργιάδης στα νοσοκομεία και φωνάζοντας με αυτή τη φωνή που ισοδυναμεί με 7,4 ρίχτερ σαν το σεισμό στην Κολομβία, όσο να είναι, θα έχουμε και

Άλλωστε οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου εκεί στο Βινζέλιο που δημοσιοποίησαν το θέμα είναι κομμουνιστές.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό, ήταν ένα πρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις. Άλλωστε δεν υπήρχαν γιατροί εκεί μέσα εκείνη την ώρα, οπότε δεν τρώει και τίποτα. Και το κερασάκι, παιδιά, χαλαρώστε. Δεν καταραίει το εσύ. Το εσύ όχι.

Όχι βέβαια, γιατί στις εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, ο κύριος Γεωργιάδης θα είναι πρώτος σε σταυρούς.

και μετά την πτώση του Σοβά έκανε και μία μικρή προεκλογική καμπάνια. Θα ψηφίσετε πάλι Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 27. Να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάνουμε και θα το φτιάξουμε και αυτό, όπως ήδη φτιάξαμε τόσα πολλά άλλα, και ας μας κατηγορούν οι διαρκώς συνδικαλιστές της συμφοράς και της μιζέρια. Νικάμε αδέλφια, νικάμε, δεν το συζητάω, νικάμε.

απόλυτο street food experience. Είναι στο Σιλιβί και έχει όνομα Rock and Roll. Το απόλυτο street food experience. Ολόφρεσκα σούσι που φτιάχνονται καθημερινά. Λαχταριστά noodles, αφράτα baobans. Πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προσιτές τιμές. Εκπληκτική ποιότητα. Ολόφρεσκα υλικά. Και με delivery για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Rock and Roll 2695022462.

η ταινία του Christopher Nolan, Οδύσσια, μέχρι και την Κυριακή είχε κάνει στην Ελλάδα 750.000 εισιτήρια. Τεράστιο νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι καλοκαίρι, ότι λόγω της τρίωρης διάρκειας ταινίας προβάλλεται μόνο μία φορά την ημέρα στα θερινά σινεμά. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο σε εισιτήρια. Αυτό δείχνει ότι η ταινία αγαπιέται και δικαίως. Μπορείτε να απολαύσετε λοιπόν σήμερα και αύριο την Οδύσσια στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας στις 9.30.

Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις διακοπές του στην Κρήτη. Ανέβλος μια χαρά, όσο το Πασόκ και η Ελλάς του Τσίπρα θα τσακώνονται. Μια χαρά αισθάνεται σταθερότητα ο Μητσοτάκης. Χορεύουν τα ποντίκια, αλλά κολυμπάει η γατούλα.

Μην κάνετε χαρές ότι θα δείτε την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη μετά από 27 χρόνια. Απαρατήρητη θα περάσει στην Ελλάδα, θα έχει μία ανεπαίσθητη κάλυψη 5% μόνο στους οθονούς.

ρωτήσει αρχικά θα γίνει ορατή σε μια απομακρυσμένη περιοχή κάπου στη Βόρεια Ρωσία. Στη συνέχεια θα περάσει από Γρυλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας.

0: Ματέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Δύο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
9: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
1: Stigma Radio.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
11: Τα Πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Η φωτιά εκεί στην περιοχή Ελιές, στις Βολίμες, πρέπει να έχει δυσκολέψει, γιατί ήρθε και δεύτερο 112 και συμβουλεύει όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή Ελιές να κατευθυνθούν προς Βολίμες. Να ευχαριστήσουμε το πυροσβεστικό σώμα του νησιού που τα τελευταία χρόνια είναι ίσως το μοναδικό σώμα που πολεμάει και νικάει στο νησί. Να είμαστε ευγνώμονες στους πυροσβέστες και αυτή την ευγνωμοσύνη να τη δείχνουμε και εμπράκτως.

Θα σας πω μια είδηση για να πέσετε από τα σύννεφα. Βρήκαν ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ και ρόδα μηχανής στη Μύκονο. Καλά. Είναι σαν να ανακαλύψατε την Αμερική. Πρώτη είδηση. Γιατί κάνει τα μπάνια του και πρέπει να απασχολούν άλλα το μυαλό μας.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market, τα Ζακυθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Αυτά που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα, που έχουν εκπληκτικές προσφορές. Παντού σε όλα τα ράφια θα βρείτε προσφορές. Αυτά που είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης. Πλαίσια The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Κασενκάρι που είναι στην Αναπαύσεως. Όχι μόνο για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες, και μάλιστα εκεί ως ιδιώτες μπορείτε να μάθετε ένα καινούριο τρόπο αγορών και μάλιστα να κερδίσετε ακόμα περισσότερα. Στην πόλη, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρη, στο Αγίου 40. Και στην πλατεία Σολομού, εκεί που είναι και ο διάσημος Γρηγόρης με τα μικρογεύματά του. Πλαίσια The Market. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Συνήθως τέτοια περίοδο, δηλαδή λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, έχει 11 μήνα σήμερα, η πολιτική αντιπαράθεση εξαφανίζεται, πλένονται οι αγάπες τους στον Γκουαντανάμο, κάνουν διακοπούλες, κάνουν πλάτσα της πλούτσα της, κάνουν γούτσου γούτσου, χαμηλώνουν γενικώς οι τόνοι. Ναι, αλλά φέτος το Μαξίμου μάλλον επιστρέφει στο πολυτονικό, γιατί έχει εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από κοντά και το Πασόκ. Για να κάνει τέτοια επίθεση παραμονές 15 Αυγούστου το Μαξίμου, μάλλον οι μετρήσεις συνεχίζονται, φυσικά δεν δημοσιοποιούνται. Και πρέπει να αλλάξουν την κατάσταση, γιατί μετά τις 20 το Αυγούστου θα έχουμε πάλι εκείνες τις γελίες, συγγνώμη, αλλά είναι γελίες μετρήσεις. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τουλάχιστον ένα 30%, τουλάχιστον δηλαδή, και λίγα λέω, και ο Τσίπρας 15 και πολύ του πάει. Έλα παιδιά, λίγο ακόμα να σηκώσουμε το Μητσοτάκι πάνω από την Ελλάδα. Και τώρα πάνω είναι, δεν το συζητάω. Όχι μόνο πάνω από την Ελλάδα, πάνω μας είναι. Αλλά μας αρέσει. Γιατί του Έλληνος ο τράχυλος και Μητσοτάκι υπομένει.

Κάπου εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα με την ευχή να πάνε όλα καλά εκεί στην περιοχή Ελιές, στην Βολήμα με τις φωτιές. Περιττό να σας πω ότι πρέπει να προσέχουμε. Και αν βλέπουμε κάτι, αμέσως να ειδοποιούμε. Και φυσικά προσέχουμε να μην γίνουμε εμείς αιτία πυρκαγιάς. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή συνέχεια να έχετε, να προσέχετε γενικώς. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε.

0: 2510-44107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή

0: κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας, τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δεις, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αρχή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
3: Παλιό αυτό.
2: Κάνα Νόμπελ Ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
3: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
4: Kissing my ass.
5: Έλα, κουνομαλό μου.
3: Έλα μου.
5: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
3: Έλα, μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
3: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
3: Τι θες, ρε.
5: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
3: λέγε.
5: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα από τον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
3: Ναι, ναι.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη σαύρα.
3: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια, ρε.
3: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά, ρεπετά.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστάρεις κουκουέ.
3: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Υπάρχει αποθυμένο.
5: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
3: Ναι.
5: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
3: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρύνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
3: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
2: Γεια σας, Αποστολή.
3: Γεια.
2: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
8: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγε νωρίς.
2: Τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ρε.
3: Ναι, πολύ καλό.
9: Σήμερα, με ακούτε.
3: Ναι, ναι.
9: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκι. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
3: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
9: Αυτό, μα.
3: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
9: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
9: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ.
3: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
9: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλά, είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς την παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ.
9: αυτό το θέμα. Επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το κομμουνιστικό κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το κομμουνιστικό κόμμα? Το κομμουνιστικό κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
4: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
3: Όπα.
10: Μωρό μου, καλησπέρα.
4: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
3: Να το.
10: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
4: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
3: Ποιος από όλους?
4: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
3: Παπαϊδίασα τώρα, έλα, γεια.
8: Σύγχαμα. Ας μπράμα μας.
9: Φίλε μου,
3: παρακαλώ.
9: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
3: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
9: Εντάξει.
11: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
3: Ο ίδιος είμαι.
11: Έλα, ρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
3: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
11: Εγώ από την Ευρωκόπη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
11: Μήρθε το κούριερ με όπλα.
3: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
11: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
3: Αυτή το έκανε.
9: Αποστόλη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
9: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στη δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
3: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησε στη μάνα σου?
9: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
3: έστησε. Α, λυπάμαι.
9: Εγώ η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
3: Παιδί μου, άσε με τώρα.
12: Έλα, φίλε, πώς το λέει, είσαι καλά?
3: Έλα, είμαι καλά.
12: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
12: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
3: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
7: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
12: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
3: Ωρίς, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
12: Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στο εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
3: Α, μάλιστα.
12: Εντάξει.
3: Τέτοια κουφάλες.
13: Πες τα μωρή καύλα. Δηλαδή αφήστε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
13: Έλεος, πες τα ρε καύλα.
3: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
13: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος του, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
3: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
13: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
3: Στο στρατό?
13: Ναι, στον ουλαμό, συντηρήσεως.
3: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
13: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό στο που ήμουν.
3: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
13: Πρόσεξε στην 115 και.
3: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
13: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
3: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
13: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες. Προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
3: Μυστήρια μου τα λες.
13: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
3: Εσύ κι αν ξέρεις.
13: Κάτσε μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
3: ντροπή.
13: Γρήγορα, να σου πω.
3: Θα σε ξεπροστιάσω, την πελάτησα.
13: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
3: Καλά είναι.
13: 300 ευρώ.
14: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
13: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για, μπήκε ο πελάτης, για.
15: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
3: Καλησπέρα, φίλε.
15: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι ναζί τη αυλή είναι ένοχοι. Τώρα που και πέρα οι τιμέ.
3: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώ. Πίστευε κάποιο ότι δεν είναι.
15: Εννοείται.
3: Ήταν κάποιο που έλεγε μήπω δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπω δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
15: Ευτυχώ που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τι ποινέ του. Γιατί πολλοί από αυτού φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτού κάποιε ποινέ. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μα, στη Μάγδα μα. Στην δήλωσή τη μπροστά στι κάμερε μετά το τέλο τη απόδοση τη απόφαση. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τι δολοφόνου του παιδιού τη. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο τη δήλωσή τη που είπε δεν θέλω να του ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα πέντε χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά με στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
16: Φεύγομαι με μια ανακούφιση ότι δεν θα του ξανακούσω και του ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να του ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
15: Να τη δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμεί δεν θα του ξαναδούμε μπροστά μα. Ή όπου του βλέπουμε, θα του βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια του, λέει Αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μα λένε για αισιόδοξα πράγματα, σα τα λένε οι άλλοι οι ακροατέ και τα ακούω κι εγώ.
17: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
17: Μιχάλης από ταξί.
3: Γεια σου Μιχάλη.
17: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
3: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
17: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Να λέει παπαρολογίες.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
17: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
3: Α, ωραία.
17: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
18: Καλημέρα, Ευστάθιος.
3: Καλημέρα, Στάθη.
18: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
3: Το θεάρεστο έργο μας, θα λέγατε.
18: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αχαθούνε αυτοί. Πάει ο...
3: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
18: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
3: Ωραία, ρε παιδί μου, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
19: Αποστολή.
3: Έλα.
19: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
3: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
19: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
3: Η άλλη βρήκε όμως.
19: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
3: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω. Όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
19: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μία πίτσα δώρο.
3: Ναι.
19: Αλλά πίτσα εκεί πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
20: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
3: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
19: Αποστόλη.
3: Έλα.
19: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ χαμπρό.
3: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
19: Πότε μωρή σου εδώ.
3: Πριν τα Χριστούγεννα.
19: Άιτε. Θα
3: πάει του χρόνου τώρα. Θέλει. Πάει ο γαμπρό.
19: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
3: Τώρα το πάει.
19: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
3: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε. Άλλο ένα.
19: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
21: Όλοι, έπιασα ρε φίλε.
3: Ναι, ναι.
21: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
3: Okay.
21: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
22: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
23: Δεν έχεις...
22: Αυτοί με μια σφαλιά δεν θα έχουν.
23: Δεν είναι.
21: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σκανή όλο αυτό.
3: Εντάξει, τηρούμε το αναλογιών θα λέγαμε.
21: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
3: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
21: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
24: Έλα.
3: Έλα.
24: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε να πάει ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
3: Ναι.
24: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
3: Τι.
24: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
21: Από
0: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
0: Φίλτατε. Σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά.
0: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες.
3: Όπα. Νάτος, άμεσος.
0: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς?
3: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
0: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Α, είσαι από τη Λάρισα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
0: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα?
3: Πού καλέ στη Λάρισα? Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν? Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα?
0: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Απόστολε, εσύ?
3: Ναι, ποιος, εγώ?
1: Είμαι ο Θανάσης, τον Παντεράκη από το Γάλλο.
3: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
1: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
3: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
3: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO?
1: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
3: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
3: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε? Όχι, αγάπη μου.
1: Πάρ' το όπως θέλεις. Όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
3: Να πας στην κουζίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος. Πού θα πάω? Θα με τόπιστε.
1: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
3: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει? Hello, Σύρι.
1: Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
3: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
5: Αποστόλη μου.
3: Έλα.
5: Μωρό μου.
3: Οπα.
5: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
3: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις?
5: Αγάπη μου, φυλάκια.
3: Αυτό ήταν, έλεγε.
6: Έλα ρε.
3: Έλα.
6: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα?
3: Όπα, Αποστόλης.
6: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth? Θα σου πω, ρε μαλάκα.
3: Αποστόλης.
6: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε, ρε μαλάκα, το κόμμα σας? Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε, ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά, δεν τρέπεστε λίγο? Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο?
3: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
6: Είσαστε την τροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική? Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο?
3: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος?
6: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον drone δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
3: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
6: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άμαζα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
3: Και ψηφίσεις κουκουές στις επόμενες,
6: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού? Από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα, των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
3: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
23: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
3: Έλα, τι έγινε?
23: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
3: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνει το παιδί?
23: Θα χάσει παιδιά βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
3: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
23: Εντάξει, τα 5 μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρει. Να σου πω.
3: Το... Α, πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
23: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
3: Δεν σ' άρεσε αυτό.
23: Λοιπόν, εχθέ ο τελευταίο γυμναστηριακό ήταν που σπέλεγε κάτι μαλακίε για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
3: Πιθανολογώ πω ναι, όταν μου λε μαλακίε, πιθανολογώ γυμναστηριακό, ναι.
23: Πήγανε να σώσουν τι γυναίκε με τι μπουρκε, τι κακομοίρε και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω 3 πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένα λαό δεν σώζεται από του άλλου μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικό λαό, α πούμε, πώ δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
3: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
23: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
3: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
23: Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
3: Όχι, το γουστάρω.
23: Το μικρό τώρα.
3: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
25: Έλα.
3: Έλα, Μαρή.
25: Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου
2: τώρα λίγο πριν το καλοκαίρι.
3: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
2: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πως κάβλασε και κάτι τέτοια.
3: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
2: Ξενέρωσα.
3: Έπιασε. Έπιασε το κόλπο.
2: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μου αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
3: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
2: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς ο άλλο δεν μου αρέσει.
3: Όπα.
2: Δεν είμαι τέτοια.
3: Μου αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
2: Δεν θα παίξω το ρόλο.
3: Κρίμα.
2: Ναι, ρε,
3: κρίμα και μου αρέσει το role playing.
2: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
3: Όπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
2: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
3: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι.
2: Σιγά μου, ωραία.
3: Μα τέτοια που μου λες.
2: Θα σε ξαναπάρω.
3: Καλά να περνάς.
2: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοίρες, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
3: Τι?
4: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
3: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
4: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
3: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
9: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
3: Ναι.
10: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
11: Θα φέρω κομμουνισμός
10: Ελλάδας. Ξαναλέω το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
11: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας να αυξήσω.
9: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
25: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
25: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Τα αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαό, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσαμε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι συμμάχοι των Αμερικάνων.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Το καλοκαίρι έχει το

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Στίγμα. Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
7: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
5: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
6: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
5: Δεν κάναμε τεστ.
6: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
5: Μα δεν κάναμε.
6: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
5: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές τις εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος. Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συναυρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε.
8: Αποστόλη.
6: Έλα.
8: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
8: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί?
8: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
6: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
8: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
6: Α.
8: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Έχεις έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
6: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
8: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
6: Να.
8: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
6: Την χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
7: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπηδέ. Αγαπηδάκη.
6: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
8: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
6: Α, έχει πληροφορία.
8: Έχει μεγάλη πληροφορία.
6: Για πες.
8: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
6: Τι υπάρχει?
8: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Oh.
8: Επειδή έχει γίνει σάλος, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούνε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Του λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
6: Ναι, ναι, είχα.
8: Λοιπόν, του δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει αυτή τη αναμπούλα και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Μα. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
6: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
8: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
6: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
8: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε. Ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Έλα, Παναγία μου, ποιο να το πίστευε αυτό.
8: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετή, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
6: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
8: Άκου, καταγγελία τώρα.
6: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
6: Άκου κουβέντες.
8: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
6: Σα δεν ντρέπεστε.
8: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
6: Τη γιαγιά σα.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
9: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
9: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, ρόλεξ χαβιάρι και βελουχιωτιάρι.
6: Καλά σε μυρίστηκα.
9: Κι εγώ το ίδιο.
6: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
9: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
6: Και τι θα πεις.
10: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου, τα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους, και εμείς παίρνουμε μεγάλο πάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
6: Να σε καλά, γεια.
11: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βούλευε.
6: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
11: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900.
6: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
11: Ο Κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
6: Και ο Καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
12: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
11: Ούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως.
6: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
13: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
14: Γεια σα, πώ το λέω. Ο Άδωνη έδινε κόκκινα λουλούδια για να πάγει ένα κομμουνιστή.
15: Παιδιά, του προστατεύουμε τι γυναίκε μα, αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μια γυναίκα.
6: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο τη Αμερικάνικη σημαία.
15: Όταν πα να συναντήσει το Δράκουλα, δεν βάζει σταυρό.
16: Α, ήταν το αντίδοτο.
15: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστέ μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνό με το ΜΕΠΟ τη Αμερική να έχω προστασία.
6: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
14: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτό μείνει σώ.
6: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλέτε. Όλα καλά. Επίση κόκκινο έχει πάνω. Και η Αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
14: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
6: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
14: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
16: Γεια σας.
17: Γεια σας.
16: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
17: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
16: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
17: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
16: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
17: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
16: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
17: Θα πάω. AI είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώη τραβά.
16: Λοιπόν.
17: Έχω λεφτά.
16: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σα.
17: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
16: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
17: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώ το λένε. Δεν θέλω να έρθω σε εσά.
16: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
17: Δεν έχω κύριε, αυτό σα εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
16: Ναι, σωστά. Όπω σα είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
17: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα
16: λοιπόν,
17: να δούμε που θα καταλήξει.
16: Τότε το σημειώνω.
17: Να το.
16: Μια στιγμή, το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά.
17: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
16: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
17: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
18: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
17: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
16: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
17: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
16: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
17: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
19: Αποστολή, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
19: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
17: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
19: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
20: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας.
19: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τους προάλλους που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
21: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
21: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, τον Άδωνη και τους άλλους.
17: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
20: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
21: Θα πεθαίναμε.
17: Τι θα κάνατε.
21: Φασίστες.
17: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
21: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
17: Α, αυτά τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχει την υποχρέωση.
21: Πάει, ναι, ρε, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
22: Καλημέρα, Αποστολή.
17: Καλημέρα, όμορφη.
22: Ρε μωρό μου.
17: Τι θες μωρή?
22: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Το δηλαδή άμα
17: περαστικά.
22: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
17: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καυλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
22: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστο. Να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
23: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
17: $80 γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
23: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς τα αρχίδια του, να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
24: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
17: Αποστόλη.
24: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
17: Όχι.
24: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλο πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρει, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
17: Α, μου ρε, ψυχή.
24: Νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλει όμω. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και του γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνει κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
17: Όχι, μάνες και αδερφές.
24: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
17: Δεν θα το βγάλω.
24: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
17: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
24: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
17: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
24: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
17: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
0: Είναι μηνοφρένεια.
17: Ναι, ναι, η ίδια.
0: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
17: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας άκουγα τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
17: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
0: Α, συγγνώμη.
17: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
0: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
1: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
0: Το καλοκαίρι διέσκεψε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τη θέση.
17: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
0: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
24: Έλα. Ο Αποστόλης.
17: Ναι.
24: Τι κάνεις?
17: Καλά, εσύ?
24: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρωσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
17: άλλαξε λίγο.
24: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
17: Έλα, κουβαναλόγια.
24: Πώς πάει?
17: Καλά.
24: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, να πάρω το χιονάκι με την πρώτη.
17: Ναι, τι θες?
24: Μπράβο, και όχι καιρό να πάρω τηλέφωνο. Θα σου πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
17: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
24: Έλα, καλά. Λένε για τον εαυτό τους.
20: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
24: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
2: Γεια σου, Απόστολε.
17: Γεια χαρά.
2: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με τα τέμπη.
3: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
17: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
2: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
17: Όχι.
2: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
17: Τόσο όσο.
2: Μήπως να κάνει τίποτα και αυτός από σου πέμπια σε όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τρία ημερωτικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
17: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλεί γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
4: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
2: Εντάξει.
17: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
2: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
20: Κουνουμαλαρέ μου.
17: Αγάπη μου, αγαπημένη.
20: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
17: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
2: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
17: Τι μαγαζί είχες?
2: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
17: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
2: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
17: Εντάξει.
2: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
17: Καλά, ναι, μια χαρά.
2: Σε συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα γιατί γνωριστήκαμε.
17: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω τους νονούς τώρα.
25: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
17: Έλα.
25: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα το ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
17: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
25: μάλλον
17: μπορεί.
25: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
17: Ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
25: Δεν έχει σημασία, εγγράφηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
26: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
27: Από φόρτος εργασίας.
25: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμυρίων.
17: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
25: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
17: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
25: Όχι, ένας είχε
17: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά τράπεζα. Αυτή είναι η
5: περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
7: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
5: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
7: Α, έχουν διακανονισμό?
5: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
7: Εντάξει.
5: Είναι σε ρύθμιση.
7: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
5: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
7: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται? Να ενταχθώ κι εγώ.
5: Τι χρωστάς κι εσύ?
7: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
5: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
7: Εντάξει.
8: Έλα, πώς το λέω.
5: Έλα.
8: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτοί οι δεξιοί?
5: Πολλοί, αυτή είναι η δουλειά τους.
8: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
9: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
10: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
8: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάρει χαμπάρι το καμάρι μου, σφαίρες, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
5: Πες το ρε παιδάκι μου.
8: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκω στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτώνια, τι υπονοείστε?
5: Τι υπονοείσαι?
8: Την θεωρία των δύο άκρων.
5: Να το.
8: Ναι, ακριβώς αυτό να μου πει. Θα το πάρει
5: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
11: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
12: Αποστολή.
5: Έλα.
12: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
5: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
13: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
12: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
5: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
12: Ναι, σωστό.
28: Αποστόλη.
5: Έλα.
28: Πρόλαβα.
5: Μπα.
28: Δεν πειράζει.
5: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
28: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
5: Έλα μου.
28: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
5: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
13: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
28: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάς ή του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
5: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
29: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
8: Μπράβο!
28: Πραγματικά,
5: να σκάσετε.
28: Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
5: Εσύ τσινιάζει μόλι τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μα.
28: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
5: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
28: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
5: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
28: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
5: Πολύ καλά πέρασα.
28: Εγώ άλλα έμαθα.
5: Τι έμαθε, όπα.
28: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
5: Δεν μ' αρέσουν πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
28: Είμαστε φιλόξενες.
5: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
28: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
5: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
28: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
5: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη πολύ.
28: Αφού ποιος πάει, περνάει καλά.
5: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
30: Αποστόλη.
5: Έλα.
30: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
5: Τι λες?
30: Εννοώ προσκλησή.
5: Όχι.
30: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
5: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
31: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον

0: Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Είναι ο μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: Nabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Κόψει κακή, γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σορακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
11: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
10: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
11: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
12: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπάς. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Στο

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω. Μας.
6: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Στίγμα.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από μόνης entertainment business. Υπηρεσίες DJ. Η Γαμήλια Σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα

0: 20. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Την 5η, 13 Αυγούστου,

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική Λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, που

0: ιδανικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολύ συχνά στους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New

0: Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Stigma Radio. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς κρυζρία. Χωρίς να ζει ο κρυζρία, γιατί χωρίς κρυζρία δεν γίνεται καλοκαίρι. Αν δεν ακούσουμε λίγο On The Beach ή αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από το 2026, χρόνια πριν. Σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που ακούγαμε στα νιάτα μας. Bonnie Tyler πριν από λίγο καιρό, Chris Rea το Δεκέμβριο 25. Όλα αυτά στην αρχή του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Καλωσορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί ο Κοσμάς Καδραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2 ώρα που ξεκινάει τώρα, θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές τώρα στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Να περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

μια έρευνα που έγινε τον τελευταίο καιρό και μας λέει τι ψάχνουν οι άντρες στις γυναίκες κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι. Βλέπω εδώ την έρευνα και λέει ότι οι άντρες ψάχνουν γυναίκες από 1,57 ως 1,67. Η μισή τουλάχιστον αγαπάνε πολύ αυτές με τα καστανά μάτια. Οι μελαχρινές έχουν περισσότερο πέραση από τις ξανθιές. 40% μελαχρινές, 15% ξανθιές. Δεν ξέρω το υπόλοιπο ποσοστό τι γίνεται.

Ο μέσος σωματότυπος της γυναίκας που προσελκύει περισσότερο τους άντρες δεν είναι αυτός που είναι πολύ γυμνασμένη γυναίκα, να ξέρετε. Προηγούνται αυτές οι οποίες δεν έχουν γυμναστεί και πολύ. Έτσι, τα έχουν τα πιασηματάκια τους. Σας δίνω συμβουλές, είναι Αύγουστος, καλοκαίρι, να ξέρετε πού στοχεύετε.

μπορεί να φεύγουν πολλοί από αυτούς που ακούγαμε στα νιάτα μας. Όμως οι Rolling Stones αυτό το καλοκαίρι βγάλανε δίσκο και αυτό ήταν ένα γεγονός μουσικό, θα έλεγα. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Teddy Sims προς το διάλειμμα, το καινούριο του, και επιστρέφω εδώ.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Την 5η, 13 Αυγούστου,

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στίγμα, στίγμα.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδεί ζωή σου.
6: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Σε ένα μήνα περίπου έχουμε φεστιβάλ δράμας. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με δειλά βήματα, όμως αυτοί που ξέρουν να το διαχειριστούν το φτάσανε εδώ. Δηλαδή αυτό είναι το 41ο φεστιβάλ δράμας μικρού μήκους, ταινίες. Φέτος το φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές 30 ταινίες θα διαγωνιστούν στα επίσημα ελληνικά προγράμματα, 19 στα ελληνικά σπουδαστικά και 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Έτσι ακριβώς, 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, αυγουστιάτικα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όπου και να σας βρίσκει αυτός εδώ ο ήχος, έρχεται για καλό.

Λοιπόν, τώρα που είναι εποχή που ταξιδεύουμε είτε εντός χώρας είτε εκτός, οι ειδικοί στα ταξίδια έρχονται και μας εξηγούν ότι η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλέστερο σημείο είναι αυτά τα τύπου σαν καρεκλάκια που είναι, που βάζουμε πάνω τις βαλίτσες. Είναι σημαντικό, λέει, για όσους ταξιδεύουν, γιατί βρωμίζει η βαλίτσα, υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα βρωμιά και βακτήρια. Βέβαια, εμείς μέχρι στιγμής που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τόσα πρέπει στα ταξίδια μας, δεν πάθαμε και τίποτα. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πολύ τρομολαγνία γύρω μας για οποιοδήποτε θέμα. Είπαμε, όπα κάπου.

και ο Μόμπι πέρασε από τη χώρα μας. Και πάρα πολλά ονόματα μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι. Ίσως θα ήθελα περισσότερα φρέσκα ονόματα και λιγότερο από τα παλιά. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα, ναι. Όλο το καλοκαίρι μαζί.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το

0: 2.
1: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Stigma Radio.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Νάικα, η Νάικα, κάπως έτσι. Το όνομα της το πλήρης είναι Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ. Γαλλία και Αϊτή. Η καταγωγή της από εκεί προέρχεται. Νεότατη. Με αυτή επέστρεψα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Σήμερα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί ακριβώς την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

θα στο χαλάσω, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα μην εδώ, μην φυγείς. Έτσι, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, κατατέθηκαν 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και θυμάμαι εγώ το νούμερο πόσοι χρωστάνε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατομμύρια. Άρα μένουν 2 εκατομμύρια που δεν χρωστάνε. Ποιοι είναι? Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν χρωστάνε, και οι νέοι που έρχονται τώρα στο κλαμπ σιγά σιγά, και είναι και αυτοί μέχρι τα 25 τους χρόνια που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους από ότι έγινε αυτό τελευταία. Έτσι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Άρα τα 4,2 εκατομμύρια που χρωστάνε είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας. Έτσι, μπορούμε να μετρήσουμε τώρα τους συνταξιούχους. Ωραία πάει αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί για να φταίει το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια που χρωστάει τόσος κόσμος, σε λένε κλέφτη, μπαταχτσί, δεν πληρώνεις, σε κυνηγάνε, σου δεσμεύουνε. Καλά πάει αυτό. Ευτυχώς έρχονται εκλογές.

Sam Feder, Talk to You, έμεινε πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας στα singles, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μη φύγει.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: Nana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
7: Στίγμα Radio.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

απάντηση. Ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good job, Nicky, και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές παλιά και καινούρια. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο, σε 22 ώρες δηλαδή.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια. Κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Το καλοκαίρι έχει

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Το καλοκαίρι έχει

Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

it, and that was it.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για σαν κινθώ και φαλονιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.